0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss.
1: Λατρεύω να ακούω Kiss.
2: Και τι στη παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να σας πάω τώρα στο Μάλμε της Σουηδίας. Όσοι πάτε προς τα εκεί, σας βγάλει ο δρόμος, βρίσκεται ένα από τα πιο ασυνήθιστα μουσεία στον κόσμο.
2: Το Disgusting Food Museum.
3: Disgusting, μωρέ, και εσύ νόμιζα ότι διάβαζε σουηδικά και δεν καταλάβαινες τι έγραφε.
1: Δηλαδή το μουσείο αειδιαστικών φαγητών.
3: Και το Stinky Tofu.
1: Stinky Tofu τι είναι?
3: Το Stinky, βρωμερό τόφου. Επίσης ένα παραδοσιακό τυρί της Σαρδινίας που περιέχει ζωντανές προνύμφες.
1: Όχι, εγώ τα τυριά τρελαίνομαι, αλλά τώρα με ζωντανά σκουλίκια δεν ξέρω.
3: Βέβαια, εντάξει, τα παιδικά μου χρόνια σου πει.
1: Παρόλα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: me.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Να σας πάω τώρα στο Μάλμε της Σουηδίας. Όσοι πάτε προς τα εκεί, σας βγάλει ο δρόμος, βρίσκεται ένα από τα πιο ασυνήθιστα μουσεία στον κόσμο.
3: Το Disgusting Food Museum.
4: Disgusting, μωρέ, και συνόμιζα ότι διάβαζα σουηδικά και δεν καταλάβαινες τι έγραφε.
2: Δηλαδή το μουσείο αειδιαστικών φαγητών.
4: Και το Stinky Tofu.
2: Stinky Tofu τι είναι?
4: Το Stinky, βρωμερό τόφου. Επίσης ένα παραδοσιακό τυρί της Σαρδινίας που περιέχει ζωντανές προνύμφες.
2: Όχι, εγώ τα τυριά τρελαίνομαι, αλλά τώρα με ζωντανά σκουλίκια δεν ξέρω.
4: Βέβαια, εντάξει, τα παιδικά μου χρόνια σου έχω πει.
2: Παρόλα αυτά.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Όταν πηγαίνουμε να δώσουμε μια συνέντευξη για να διεκδικήσουμε μια δουλειά, ζητάνε στέλεχος, ζητάνε στη δουλειά μου, audition. Εγώ δεν είχα πάει να δώσω εξετάσεις στο θέατρο τέχνης τότε που ήμουν πιτσιρικάκι και είναι μια πουρά κόσμο αντιμένη στα κατάμαυρα σαν την αράχνη. Και είχα πάει με φούξια παπούτσια, εκρού παντελόνι, λευκό πουκάμισο. Θέλω να σου πω ότι με περάσανε.
2: Έχει τύχει ποτέ να σου ζητήσουν κάτι περίεργο, ας πούμε, σε οντισιόν ή σε δουλειά ή σε κάτι τέτοιο?
1: Μια φορά σε μια οντισιόν μας είχαν πει: έχετε μία τελεία, κάντε έναν αυτοσχεδιασμό, τι θα την κάνετε. Την πήρα την τελεία και την κάρφωνα στον τοίχο. Δεν είχατε άλλο να κάνω.
2: Δεν μπορώ.
1: Με πήραν, ήμουν ευρηματικός.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι το εξής. Τι θα προτιμούσατε, να κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο ή να μας τραγουδήσετε και να τραγουδήσετε γενικότερα για να εξολοθρεύσετε όλα τα μικρόβια που έρχονται?
2: Κάθε μέρα τραγουδάω και σήμερα Please stay, I want you, I need you, or God.
3: Έχω φαρυγγίτιδα, παρ' όλα αυτά I had the time of my life.
4: 12
1: είναι και επίκαιρο.
4: Τηλεφώνημα.
5: Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε.
1: Πραγματικά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ που είστε πιο τρελοί από εμάς και πραγματικά μπαίνετε σε ό,τι λαγουδότρυπα σας ανοίξουμε.
2: Και αυτή η λαγουδότρυπα είχε σκαμμένη στα έγκατα της γης, μιλάμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: έτοιμοι μπαμπάδες? Μπαμπάδες με Ρούμι, η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Όρακλ.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάμπλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας πάστορας από τη Νότια Αφρική έγινε viral αφού κυκλοφόρησαν αναφορές σχετικά με την πρακτική του να κάθεται πάνω από τα πρόσωπα των πιστών του, υποστηρίζοντας ότι αν αεριστεί στο πρόσωπό τους μπορεί να συμβάλλει στη λύτρωση και τη θεραπεία τους. Ο ίδιος λοιπόν υπερασπίστηκε την πρακτική αυτή ως επίδειξη της δύναμης του Θεού.
2: Ο Θεός είπε: θα βρω έναν πάστορα στην Αφρική και θα του δώσω τη μαγική πορτή. Θα θεραπεύει κόσμο.
1: Αυτό θυμίζει, το βάλουμε δίλημα αύριο. Θα προτιμούσατε
2: να σας αεριστεί κάποιος στα μούτρα και να σας θεραπεύσει.
1: Ήρα.
2: Να μείνετε με ανίατη να αεριστεί. Εντάξει, μια τέτοια τώρα.
1: Χριστέ μου, τι
2: δίλημα. Πόσες έχουμε φάει χωρίς να τη ζητήσουμε. Δηλαδή ας τη ζητήσουμε και μια φορά και ας τη φάμε. Δεν πειράζει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το

0: Οκτωβρίου του 2019. Ακριβώς 50 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του, το Abbey Road επέστρεψε στο νούμερο 1 του βρετανικού άλμπουμ τσάρτ.
1: Το ακόμη πιο εντυπωσιακό, οι Beatles έσπασαν το δικό τους ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο νούμερο 1 άλμπουμ ενός καλλιτέχνη, 49 χρόνια και 252 μέρες.
2: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
0: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
0: και τη Ζωή Τρέ.

Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε? Είναι Παρασκευούλα σήμερα, 9 Οκτωβρίου, παιδιά, τη φάγαμε τη βδομάδα. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, ένα μόλις λεπτό μετά τις 7, για να καταλάβετε τι ακριβής που είμαστε τα ραντεβού μας. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέν.
0: Είναι το Breakfast Show και σήμερα τι γίνεται, καφεδάκι φτιάξαμε, ξυπνήσαμε, έχουμε κέφι να δράξουμε τη μέρα και να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται αύριο.
1: Ανυπομονώ γιατί ξεψυχάω σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα και περιμένω ένα Σαββατοκύριακο για να αναγεννηθώ.
0: Αχ, Παναγία μου, τι γίνεται ρε παιδιά, τι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα δεν λέγεται, έτσι? Καλά, ειδικά σήμερα τι έχουμε ετοιμάσει.
1: Ειδικά σήμερα είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά πρώτα θα σας πούμε τι δεν μπορεί να κάνει το 60% των ενηλίκων για περισσότερο από 10 λεπτά.
0: Έχουμε το δίλημα της ημέρας.
1: Παίζουμε στις 9 παρά 20.000 ευρώ το λεπτό.
0: Και βέβαια, παιδιά, στις 8 σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί και σας είχαμε πει από χθες, μαθαίνουμε ποιος είναι ο τυχερός ακροατής. Πού θα ταξιδέψει στις πυραμίδες της Γκίζας για να δει τη Σακύρα Σακύρα.
1: Αλλά σας αποκαλύπτουμε και τη χριστουγεννιάτικη έκπληξη που σας υποσχεθήκαμε στο Instagram.
0: Αχ, τι ωραία που θα περάσουμε σήμερα. Λοιπόν, Viber 6942-929-929. Αυτό το νούμερο σημειώστε το γενικότερα. Γιατί εδώ στέλνετε καλημέρες, ό,τι σκέφτεστε.
1: Κάτω από το 112 και αυτό, το τηλέφωνο της μαμάς σας.
0: Αυτό.
1: 6942-929-929.
0: Είναι το στρουμφοχωριό του Kiss. Εδώ πέρα. Τα παιδιά, όλη τη διάρκεια της μέρας μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε, αλλά είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε και ο τρόπος που αυτή η απόσταση που μας χωρίζει γίνεται τίποτα.
1: Τίποτα. Τι είναι η τεχνολογία πια, τι σου φέρνει κοντά τους ανθρώπους?
0: Ξεκινάτε λοιπόν να στέλνετε μηνύματα να νιώθουμε την παρουσία σας εδώ κοντά, γιατί θα τη χρειαστούμε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Φτιάξτε ένα καλό καφεδάκι και φύγαμε. Ξεκινάμε! Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 και 5 πρώτα λεπτά εδώ στο Kiss 92,9, Παρασκευούλα 9 Οκτωβρίου. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, παιδιά, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber φυσικά, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη κλήση προ εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr/Fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, Παρασκευούλα, Παρασκευούλα. Με καλό καιρό στην Αθήνα, παιδιά. Και σήμερα θα έχει πολύ ωραίο καιρό. Λίγη περιορισμένη ορατότητα τώρα νωρίς το πρωί, όσοι ξυπνήσατε και είστε στους δρόμους για να πάτε στη δουλειά σας. Αλλά στη συνέχεια της ημέρας θα έχουμε μια υπέροχη ηλιοφάνεια. Ξεκινάμε κοντά στους 19 βαθμούς τώρα το πρωί. Και το μεσημέρι, έτσι προς το απογευματάκι, φτάνουμε στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Και το βράδυ επιστρέφουμε γύρω στους 21. Εχθές που γυρνούσαμε το βράδυ από την πρεμιέρα.
1: Τι ωραία που ήταν η πρεμιέρα για αρχή.
0: Θα τα πούμε αυτά, αλλά τι ωραία θερμοκρασία είχε που περπατάγαμε το βράδυ χωρίς να κρυώνεις, χωρίς να ζεσταίνεσαι, να βλέπεις τον κόσμο έξω. Τι ωραία.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας επικρατεί μια ηρεμία. Με ένα κυφισό να έχει κινησούλα από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και την Νέα Ιωνία. Αυτή είναι η κίνηση που βλέπω για την ώρα. Άντε και μια λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Χαλαρούιτα, εμείς είδαμε πολλή κίνηση στην Κηφισίας που ερχόμασταν έτσι πρωί-πρωί, morning.
1: Εντάξει, δεν ήμασταν σταματημένοι, όμως ήταν απλά και άλλοι άνθρωποι. Αυτό.
0: Να πούμε και μια καλημέρα στο στρομφοχωριό εδώ πέρα που έχετε πάρει φωτιά, έχει πάρει φωτιά το Viber. Καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην Άντια, καλημέρα στην Αγγελική, στη Μαριάνθη, στην Πολίνα, στον Αλέξανδρο, στη Στέλλα, στη Δώρα, στον Ιορδάνη. Χαμός. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας.
1: Να σου πω επίσης και νέα που μας αφορούν εμάς που είμαστε κυψελιώτες.
0: Βεβαίως.
1: Έγινε εντολή εχθές. Θυμάσαι που έγιναν όλες αυτές οι ζημιές με, με το μετρό.
0: Με το σκάψιμο του μετρό. Που, με τους ανθρώπους, με τις πολυκατοικίες που είχαν τις ρογμές. Δικαστική νίκη είχαμε των κατοίκων της Κυψέλης. Θα λάβουν στοιχεία από τις ζημιές του μετρό. Γιατί μέχρι τώρα οι άνθρωποι ζητούσαν τις εκθέσεις για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την αποκατάσταση των ζημιών.
1: Πραγματικά.
0: Και εκεί πέρα είχε γίνει τώρα ένα μπέρδεμα, κάτι καθυστερήσεις. Δικαιώθηκαν.
1: Επιτέλους.
0: Για να προχωρήσουν και τα έργα, έτσι. Όχι μόνο αυτό. Οι άνθρωποι να κάνουν τα σπίτια τους, να φτιάξουν τα σπίτια τους και να πάρουν τα στοιχεία που θέλουν, αλλά και να προχωρήσουν και τα έργα του μετρό.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τι συνήθειες μας τραγουδάει ο Ed Sheeran στον 92,9 εκεί σε αυτό το φανταστικό πρωινό Παρασκευής.
1: Είμαστε λίγο ξενυχτισμένοι σήμερα, γιατί εχθές ήταν και μέρα πρεμιέρας, παιδιά, εχθές για το... Είχα εγώ πρεμιέρα για την Ιωκάστη, στο απόψε δρόμιση Ιωκάστη στο θέατρο Φιλίπ.
0: Δεν μου έμεινε πραγματικά άντερο από το γέλιο. Γέλασα πάρα πολύ, πάρα πολύ σουρεάλ παράσταση. Πραγματικά, αν θέλετε να περάσετε λίγο ευχάριστα το βράδυ σας και να γελάσετε, νομίζω ότι είναι ιδανική παράσταση αυτή τη σεζόν.
1: Εσύ τα λες, δεν τα λέω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
0: Ήσασταν όλοι πάρα πολύ όμορφοι, ρε Αργύρη. Αυτό κοίταζα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι πλατάρες είναι αυτές που έχεις, αγορίνα μου. Δίνεται σε κάποια φάση το παιδί, βλέπουμε το, τη δουλειά που έχει κάνει στα γυμναστήρια όλη αυτή τη χρονιά.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Να σου πω, μια φορά θα στα πω τα καλά, δεν θα σα ξαναπώ.
1: Αρκούν.
0: Όλη την υπόλοιπη μέρα ξέρεις τι θα σου κάνω.
1: Λοιπόν, σας περιμένουμε ένα ολόκληρο χειμώνα θα είμαστε εκεί πέρα, για να έρθετε να περάσετε όμορφα και να γελάσετε. Σε άλλα νέα τώρα πάμε στους φίλους μας τα ζωάκια.
0: Αχ, τα αγαπώ.
1: Δεν μπορώ. Πώς τα κατοικίδια επηρεάζουν λοιπόν την ερωτική μας ζωή?
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Πολλοί από εσάς είστε σκυλομπαμπάδες, άλλοι είστε και σκυλομαμάδες, άλλοι είστε γατομπαμπάδες και γατομαμάδες. Το αν έχει σκύλο ή σου αρέσουν οι γάτες δεν είναι απλώς μια ερώτηση για να σπάσει έτσι ο πάγος ένα πρώτο ραντεβού. Για αρκετούς ανθρώπους αποτελεί σοβαρό στοιχείο συμβατότητας. Σε έρευνα σου λέει του 26 τώρα, το 30% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πιθανότερο να κάνει match σε dating app όταν το προφίλ περιλαμβάνει φωτογραφία με σκύλο ή γάτα, ενώ το 62% είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος συμπεριφέρεται σε ένα σκύλο ή μια γάτα θα επηρέαζε απόλυτα την απόφασή του για το αν θα ήθελε να βγει μαζί του. Εννοείται.
0: Θέλω να σου πω πρώτον αυτό και δεύτερον, εγώ δεν θα μπω ποτέ σε διαδικασία να συναναστραφώ ερωτικά με άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει το σκυλί μου.
1: Είμαι δυνατόν.
0: Όχι, δηλαδή το λέω ξεκάθαρα, γιατί υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που σου λένε εντάξει, θα δω πώς θα το βολέψουμε.
1: Σε άλλη σου λέει βρετανική έρευνα που δημοσιεύτηκε το 26, το 48% των ιδιοκτητών κατοικιδίων δήλωσε ότι θα σκεφτόταν το χωρισμό εάν το ζώο του δεν ενέκρινε το σύντροφό του. Δηλαδή, αν μπορούσαν να ξέρουν αυτοί οι περαστικοί τυχοδιώκτες από την ερωτική μας ζωή τι δύναμη και τι επιρροή έχουν τα κατοικίδια πάνω στα αφεντικά τους, όχι θα τα έγλυφαν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ισχύει αυτό. Καταρχάς, θέλω να σου πω ότι ο γάτος μου δεν συμπαθούσε μία από τις πρώην σχέσεις μου και το έδειχνε πάρα πολύ.
1: Ποιος κέρδισε?
0: Ο γάτος. Άλλο τώρα έφυγε από τη ζωή γιατί ήταν εκεί πέργυρος.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Άλλο αυτό. Ήταν άτυχος από αυτή την πλευρά, αλλά γενικότερα η επιρροή που ασκούσε πάνω σου ήταν τεράστια.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά.
0: Και αυτό θα ισχύει. Ο Χωσέ είναι ο νούμερο ένα άντρας της ζωής μου. Όποιος θέλει να έρθει μετά πρέπει να περάσει από την έγκριση του Χωσέ.
1: Είστε με τα καλά σας, εννοείται, παιδιά. Τι λέτε τώρα, τι λέμε τώρα. Θα έρθει οποιοδήποτε να μας πει τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για στείλτε μας το Viber κι εσείς τώρα. Είτε είστε γονείς.
0: Ζωογονείς,
1: είτε δεν είστε. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Έχει τύχει ποτέ να έρθει κάποιος και να σας πει ή εκείνος ή εγώ?
0: Αχ, δεν τα πάω καλά με τα σκυλιά. Αυτό δεν μπορώ, τις γάτες, αυτές τις
1: τρίχα.
0: Αν ήσασταν εσείς από την πλευρά αυτού που λέει α, εγώ δεν τα πάω καλά με τα σκυλιά, δεν θέλω να είμαι με κάποιον ή κάποια που έχει σκύλο.
1: Τι υποχώρηση έχετε κάνει μπροστά σε ένα σκύλο που δεν σας συμπαθεί? Όλα αυτά θέλω να μάθω στο Viber 6942 929 929.

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 και είσαι ακούμε Evanescence και Bring Me To Life.
1: 7 και 20 πρώτα λεπτά και τα μηνύματα στο Viber έρχονται βροχή. Υποστηρικτές της άποψης ότι εννοείται κουμάντο κάνει το κατοικίδιο.
0: Φυσικά και κουμάντο. Καλά, εδώ κουμάντο. Καταρχάς, εγώ δουλεύω για να είναι ο Χωσέ άνετος στο σπίτι αυτή τη στιγμή, να έχει σταυρωμένα τα ποδαράκια του, να είναι ξαπλωμένος και να αλλιάζεται. Αυτό. Γι' αυτό δουλεύω. Για να έχει ενίκιο ο Χωσέ.
1: Με δουλεύει οριακά. Δουλεύω για τα γατιά στην είσοδο κάθε πρωί που ερχόμαστε. Δηλαδή που μας περιμένουν κάτω για να φάνε το φαΐ της ημέρας.
0: Το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα γατιά είναι και τους παίρνεις και εκλεπτισμένη τροφή. Δεν τους παίρνεις την κονσέρβα τη φτηνή.
1: Θα τους πάρω ατυχήμα. Είναι δυνατόν.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Λοιπόν, πάμε για το δίλημα της ημέρας.
2: Το δίλημα της ημέρας.
1: Λοιπόν, παιδιά, η ερώτηση είναι μία ξεκάθαρη, σύντομη και περιεκτική. Αν το τέρι σου σου έβαζε τελεσίγραφο, εγώ ή ο σκύλος, τι θα επιλέγατε? Αυτό είναι το ερώτημα κόλαφος που μας ταλανίζει σήμερα και θέλουμε τα ηχητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929.
0: Εγώ ή ο σκύλος.
1: Λοιπόν, σου έβαζε τελεσίγραφο, εγώ ή ο σκύλος, τι θα επιλέγατε? Για να μην πω τι θα επέλεγε ο σκύλος.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, και η αγαπημένη μας απάντηση στο Viber της εκπομπής θα κερδίσει ένα πακέτο καλλυντικών από την Elixir Makeup, που είναι και ελληνική εταιρεία καλλυντικών και έχει και έδρα τη Θεσσαλονίκη και μπορείς να βρεις και τα προϊόντα και μέσω του e-shop τους, αλλά και μέσα σε 1500 καταστήματα.
1: Για να δούμε λοιπόν στο ερώτημα της ημέρας τι μηνύματα θα λάβουμε. Ηχητικά μηνύματα, ξαναλέω, στο 6942-929-929. Το ερώτημα της ημέρας: αν το τέρι σου σου έβαζε τελεσίγραφο, εγώ ή ο σκύλος, τι θα επέλεγες?
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss, λοιπόν. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στα ηχητικά στο Viber 6942-929-929. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, το ερώτημα και το δίλημα της ημέρας είναι: έρχεται ένας σύντροφός σας και σας λέει ο σκύλος ή εγώ. Τι διαλέγετε? Ηχητικό μήνυμα και το καλύτερο και το πιο έξυπνο μήνυμα από εσάς και το πιο χιουμοριστικό κερδίζει καλλιτικά ελιξίρ.
1: Στο Viber της εκπομπής, φυσικά, στο 6942-929-929.
0: Σε άλλα νέα, το παιχνίδι ξεκινά στο The Hellenicon Sports Park. Στις 24 Οκτωβρίου το The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές.
1: Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσάρη.
0: Τσατσάρη,
1: συγγνώμη, με τον μπάσκετ δεν είμαι τόσο τέτοιο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία.
0: Όλα αυτά στο The Hellenicon Sports Park, λοιπόν, και εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα ηχητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929 στο δίλημα της ημέρας. Ο σκύλος ή εγώ.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
15: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... τι θέλω να πω... ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ... κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου.
2: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss, Παρασκευούλα σήμερα, λίγο πριν υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο 9 Οκτωβρίου. Και σας έχουμε βάλει ένα δίλημα, παιδιά, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι καθόλου δίλημα.
1: Μονόδρομος είναι.
0: Λοιπόν, ο σκύλος ή εγώ, σας λέει. Και εσείς τι αποφασίζετε? Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούμε τα μηνύματά σας, να δούμε τι μας λέει η Νάντια.
2: Αυτό δεν είναι δίλημα, εννοείται το σκύλο. Γιατί το τέρι μπορεί να γίνει και πρώην. Ο σκύλος ποτέ.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ.
0: Ήλι μου, πάμε στη Μαρισόφη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Εννοείται κατευθείαν αγγελία ότι χαρίζεται αρσενικό με μαύρο τρίχωμα, 36 ετών. Και εννοείται ότι ο σκύλος μου θα έμενε στο σπίτι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πάμε στην Αντωνία.
4: Θα έλεγα Εμούλα, πάμε μια βόλτα μέχρι να μαζέψει τα πράγματά του ο Νίκος.
0: Η Εμούλα τα έχει κανονίσει όλα. Πάμε στη Βιβί.
5: Καλημέρα. Εγώ ή ο σκύλος θα έδινε εντολή στο σκύλο να ορμήσει.
0: Για να δούμε και η Αγγελική.
6: Καλημέρα, παιδιά. Μία είναι η απάντηση. Ο σκύλος στο κρεβάτι, ο άντρας στο πατάκι.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει δίλημα τελικά. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι μερικά από τα άπειρα μηνύματα που στείλατε που ήταν μονόδρομη η απάντηση.
1: Κανείς δεν είπε, εντάξει, ίσως το σκυλί, να δούμε πώς θα τα βρούμε, θα τον έπειθα.
0: Ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί όσα μηνύματα πήραμε ήταν από γυναίκες. Δεν πήραμε μηνύματα από άντρες, παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα. Υπάρχει μια κόντρα, ένα μπιφ. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πολύ πιθανό.
0: Αλλά είναι γεγονός ότι οι γυναίκες είναι εξαρτημένες από τα κατοικίδια τους και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και γενικότερα.
1: Ναι,
0: όλοι.
1: Αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους άντρες, θα προτιμήσουμε τους σκύλους. Φλάκα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα. Παίζουμε όνομα ζώο, φυτό, πράγμα. Και σήμερα παίζουμε με το γράμμα ρο. Οπότε καλέστε τώρα στο 210-80-50.000 γιατί σας έχουμε δωρεπιταγή από τα Guacamama, 50 ευρώ. Για να πάτε να απολαύσετε τη φανταστική πανασιατική κουζίνα. Έχει φανταστικά sushi rolls, ramen. Αχ, Θεέ μου, μου τρέξαν τα σάλια πρωί.
0: 2-10-80-50.000 για να παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο. Όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα. Και ήρθε ένα μήνυμα από άντρα. Θέλω να το ακούσουμε τώρα.
1: Τώρα.
0: Ό,τι δεν το έχουμε ακούσει.
7: Πήρε ο ύπνος εμάς, γι' αυτό δεν έχετε μήνυμα από άντρα. Καλημέρα.
1: Μάλιστα. Τον άγγελο το πήρε ο ύπνος.
0: Το καλύτερο μήνυμα για κλείσιμο ήταν. Ως πήρε ο ύπνος. The Breakfast Show κάθε πρωί.

0: Φέγιο και Σον Μέντες. Ακούμε τώρα στο FM εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Τι ωραίο πρωινό, ρε παιδιά. Δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Έτσι χαζεύω κάθε μέρα με αυτό το πράγμα.
0: Πόσο να χαζέψει και εσύ, βρε αγόρι μου. Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Λοιπόν. Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα με έναν άνθρωπο που δεν το βάζει κάτω. Με έναν άνθρωπο αγωνιστή. Με έναν άνθρωπο που δεν θα σταματήσει να παλεύει για να κερδίσει μία δωρεφτά γύρω παραφάει στο Γουαγκαμάμα.
3: Γιατί η Ελλάδα είναι γυναίκα.
1: Λοιπόν, είναι ο Εφραίμ. Έχει προσπαθήσει ξανά με πολύ μεγάλη αποτυχία να διεκδικήσει τη δώρα επιταγή. Και σήμερα ήταν πάρα πολύ γρήγορος και ήταν η πρώτη γραμμή που σήκωσα, παιδιά. Είναι φοβερό. Εφραίμ, καλημέρα. Πολύ θράσος έχεις.
3: Έχω μάθει το κόλπο αρχικά για να φτιάξω γραμμή.
0: Μάλιστα.
3: Έχω έτοιμο πληκτρολογημένο τηλέφωνο με το που ξεκινήσει και πείτε κάτι.
1: Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε τώρα. Έλα να είμαστε λίγο γρήγοροι μας και κερδίσουμε. Γελάει όλη η Ελλάδα.
0: Κάνε κάτι.
3: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά δεν πήρα πάλι τη Δευτέρα για να μην γίνω το ανέκδοτο τη Δευτέρα.
1: Ωραία, για πάμε να δούμε. Θα γίνει το ανέκδοτο τη Παρασκευή. Λοιπόν, θα είσαι γρήγορο, τι θα κάνουμε.
3: Θα είμαι όσο πιο γρήγορο μπορώ.
1: Λοιπόν, με το γράμμα ρο παίζουμε.
3: Ζωή θα μάθω, γεια.
1: Λοιπόν, χρονόμετρο.
0: Να σου πω, μπορώ να σε κλείσω και να σηκώσω άλλον στο χέρι μου.
3: Όχι, αγάπη μου, όχι.
1: Χρονόμετρο, παρακαλώ, φύγαμε. Ένα πράγμα.
3: Πάμε.
1: Ένα πράγμα, μπορώ.
3: Ρόδα.
0: Ένα όνομα.
3: Ρούλα.
1: Ηρωίδα παραμυθιού με πολύ μακριά κοτσίδα.
3: Ραπουνζέλ.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Ρολογάς.
1: Με αυτό βλέπουμε την ώρα.
3: Ρολόι.
0: Ένα φυτό.
3: Ρόδι.
1: Ένα ζωάκι.
3: Ρινόκερος.
0: Παραδοσιακό ποτό της Κρήτης.
3: Τρακί.
1: Εκεί ήταν ο κολοσσός της
3: Ρώμης. Ρώμη.
1: Όχι. Το
3: κολοσσέο.
0: Αλλιώς η δημοσιογραφική έρευνα. Βγαίνω έξω και κάνω ρε. Εφραίμ, μισό να πίνεις 1.000 ευρώ νιώθω με τόσο σπάθεις που σκάλε.
3: Εγώ να δεις. Παιδιά, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, με την τρίτη, τέταρτη, ποια ήταν αυτή, κατάφερες επιτέλους.
3: Τρίτη, δεν παρακαλώ.
0: Τρίτη και φαρμακερή.
3: Είπα ότι θα ήταν και φαρμακερή, αλλά δεν ήταν, Παναγία μου, ευτυχώς.
1: Λοιπόν, τώρα σου εύχομαι και τα 1.000 ευρώ κάποια στιγμή. Βέβαια, με αυτούς τους ρυθμούς πιστεύω πρέπει να κάνουμε 15 σεζόν εδώ πέρα στο Breakfast Show για να τα καταφέρεις.
3: Αργυρί.
1: Αγόρι μου. Παιδί
3: αν
1: μου.
3: Κερδίσω και τα 1.000 ευρώ κάποια στιγμή που δεν πρόκειται γιατί. 9:20 είμαι στην τάξη, γι' αυτό δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Δεν σου έλεγα.
1: Λοιπόν, Εφραίμ, τα κατάφερες. Γουαγκαμάμα δωρεπιταγή για σένα και τους φίλους σου. Να πάτε να φάτε με 50 ευρώ.
0: Το ηθικό δίδαγμα που μας δίνει ο Εφραίμ σήμερα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Δεν τα παρατάμε ποτέ. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα.
3: Ορισμένο νικά.
1: Μπράβο σου.
3: Φίλαζε.
1: Καλημέρα, αγαπημένε, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
5: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
4: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: 92, ακόμα 9 Kiss, εδώ με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι ένα πρωί Παρασκευής 9 Οκτωβρίου και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το τι μπορεί να συμβεί. Το κουτσομπολιό είναι παντού στη ζωή μας.
1: Αλήθεια είναι
0: το
1: αυτό.
0: Το κουτσομπολιό είναι στην καθημερινότητα. Το κουτσομπολιό είναι στη δουλειά μας, στο εργασιακό μας επίπεδο.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι, να ξέρεις, που είναι εκπαιδευμένοι ακραία στο κουτσομπολιό. Είναι λες και δουλεύουν. Λες και
0: επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες κουτσομπόλιδες.
0: Λοιπόν.
1: Ο καφέ της χαράς η παπαδιά, πιστεύεις ότι δεν το έκανε επάγγελμα το κουτσομπολιό?
0: Ακριβώς, δεν είναι καλή ώρα. Λοιπόν, πάμε σε μια αντίστοιχη κυρία, λίγο πιο μεγάλη βέβαια. Μια γυναίκα 89 ετών, τη Harriet Doyl, η οποία.
1: Harriet Doyl.
0: Doyle, 89 ετών, παρακαλώ, που αποκλείστηκε από τη δημόσια βιβλιοθήκη της περιοχής της, αφού το προσωπικό διαπίστωσε ότι είχε μετατρέψει την αίθουσα ανάγνωσης σε μια βιβλιοθήκη, σε επιχειρησιακό κέντρο ενός εκτεταμένου δικτύου κουτσομπολιού. Ανταλλάσσοντας χειρόγραφες σημειώσεις, παρακαλώ, μεταξύ θαμώνων, εντελώς σιωπηλά για πάνω από ένα χρόνο. Αυτή πήγαινε ένα χρόνο εκεί πέρα, έκανε ότι διάβαζε, ξεφύλιζε και τέτοια, και είχε φτιάξει ένα δίκτυο εκεί πέρα που μέσα στα βιβλία έβαζε σημειώματα και έλεγε τα κουτσομπολιά του καθένα.
1: Πώς, για όποιον ενδιαφερόταν, φαντάζομαι υπήρχε ζήτηση εκεί
0: φυσικά,
1: πέρα για τα συγκεκριμένα κουτσομπολιά.
0: Φυσικά. Το προσωπικό λοιπόν ανακάλυψε ένα σύστημα διπλωμένων σημειωμάτων κρυμμένο σε συγκεκριμένα βιβλία που είχαν επιστραφεί, τα οποία χρησιμεύαν ως σημεία παράδοσης. Εκεί γινόταν όλο το, η δουλειά.
1: Τα βιβλία μάλλον που δεν διάβαζε περισσότερο κόσμο, αυτά που δεν θα παίρναν στο σπίτι του.
0: Οι τακτικοί επισκέπτες λένε ότι παρακολουθούσε ποιος έβγαινε με ποιον. Ποιος είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Η χειρουργική επέμβαση στην μεταξύ. Γιατί να μας το ποιος βγαίνει με ποιον από πάση. Το καλό πάμε και δύο στη βιβλιοθήκη. Γουστάρω, γουστάρω, πάμε να βγούμε. Αλλά τώρα χειρουργική επέμβαση. Ότι
0: και ποιος δεν είχε
1: περιποιηθεί. Ο Αργύρης Αγγέλου έκανε αυξητική στήθους.
0: Ναι, ναι. Και ποιος δεν είχε περιποιηθεί τον κήπο του. Τέτοια κουτσομπολιά τη μάρα.
1: Για τον κήπο το καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα που δείχνει το ποιόν του ανθρώπου.
0: Ένας βιβλιοθηκάριος λοιπόν είπε ότι η αίθουσα ανάγνωσης έγινε αισθητά πιο ήσυχη και πιο τεταμένη μόλις το δίκτυο επεκτάθηκε. Γιατί τρέχαν όλοι να μάθουν το κουτσομπολιά της γειτονιάς.
1: Φαίνεται
0: να στρατολόγησε κιόλας τουλάχιστον 4 άλλους τακτικούς επισκέπτες ως μεσάζοντες για να μεταφέρουν πληροφορίες μεταξύ των τμήματων. Πραγματικά μπίζνα.
1: Μπίζνα.
0: Έστω.
1: Εδώ στον 92,9 εκείς, τόσοι άνθρωποι μπαίνουν βγαίνουν κάθε μέρα. Θα βρούμε ένα σημείο,
0: ναι,
1: πίσω από την πάπια, εδώ πέρα που έχω φέρει το κάδρο αυτό,
0: ναι,
1: το ωραίο,
0: ναι,
1: πίσω από την πάπια θα βάζουμε σημειώματα με κουτσομπολιά.
0: Και θα ανταλλάσσουμε με τους άλλους, με τους άλλους μουσικούς παραγωγούς εδώ.
1: Φυσικά, θα ανταλλάσσουμε τα κουτσομπολιά μας μεταξύ μας.
0: Και?
1: Ο Τάσος ο ηχολήπτης σήμερα ήπιε μονό εσπρέσο αντί για διπλό.
0: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ότι εμείς εδώ τα ξέρουμε όλα όλων. Και όλοι, όλα, όλων.
1: Όλων.
0: Επομένως, τι να διακινήσουμε.
1: Έτσι είναι όταν είσαι μια οικογένεια, βρε παιδάκι μου.
0: Αυτή είναι η παρέα του Kiss και η οικογένεια του Kiss 92,9.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: Τιζιάνο Φέρο και Περντόνο εδώ στον αέρα του 92,9 Κις. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σήμερα θα γίνει κάτι ακραίο. Θα ανακοινώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια για τη συναυλία της Ακύρας Πυραμίδες της Γκίζα, που είναι στις 28 Νοεμβρίου.
1: Αλλά αμέσως μετά έχουμε και μια τεράστια έκπληξη που σας έχουμε ετοιμάσει και σας υποσχεθήκαμε και θα ανακοινωθεί σήμερα. Μείνετε εδώ, μόνο στο Κις 92,9 συμβαίνουν τα καλύτερα. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: 8 και 2 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Παρασκευή, είναι 9 Οκτωβρίου και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά, με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ φυσικά, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, με ελληνικές πρεμιέρες ταινίας μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, οι οποίες είναι η Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και η Χρυσή Αθήνα καλύτερο ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, με ήλιο συνεχίζεται και η σημερινή μέρα στην Αθήνα, αφού θα υποχωρήσει η πρωινή περιορισμένη έτσι ορατότητα και η 18-19 βαθμοί Κελσίου σε έτσι ψηλότερη θερμοκρασία αργότερα το μεσημέρι, που μπορεί να φτάσει, παιδιά, μέχρι και τους 28. Οι άνεμοι παραμένουν πάρα πολύ ήπιοι, με 1 ως 3 μποφόρ, δηλαδή 1 ίσον τίποτα, 2 ίσον κανένα, 3 ίσον 1, δηλαδή τίποτα. Και μια υπέροχη μέρα με μπόλικο ήλιο είναι και σήμερα στη διάθεσή μας.
1: Σενιόρα Σούλα, σενιόρα Κηφισούλα, έχει κινησούλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πάνω στον Κηφισό έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και την Νέα Ιωνία στην άνοδο. Η κάθοδος έχει κίνηση στο ύψος του Περιστερίου. Αττική οδός, κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι φτάνει, παιδιά. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισία στην άνοδό της είναι αρκετά δύσκολα, όπως και η Αρδιτού στο κέντρο στην άνοδό της, όπως και η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Νέο Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόης.
0: Καλημέρα στην τρελοπαρέα που έρχεται τώρα στην παρέα του Breakfast Show. Τα καλημέρα στα παιδιά στο Viber που συνεχίζουν να στέλνουν τα μηνύματα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά, είστε υπέροχοι και μείνετε συντονισμένοι, γιατί είπαμε, σε πάρα πολύ λίγο γίνεται η κλήρωση για τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας, αλλά έχουμε να ανακοινώσουμε και μια τεράστια χριστουγεννιάτικη έκπληξη. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Yay. What's up, Porn on Blondes. Ακούμε τώρα εδώ στον αέρα το 92,9 εκείς. Και παιδιά, ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή, όποιος σηκώσει πρώτος στο τηλέφωνο, που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 εκείς και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα. Ο Αργύρης έχει ξεκινήσει να καλεί το πρώτο τηλέφωνο. Για να δούμε, θα τα καταφέρει. Παναγία μου, έχω πάρα πολύ αγωνία. Για παίρνεις τώρα τηλέφωνο. Ποιον παίρνεις τηλέφωνο τώρα?
1: Μαρία Ιωάννα.
0: Μαρία Ιωάννα.
1: Μαρία Ιωάννα, για να δούμε. Ουφ, αγωνία έχω.
2: Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα μπορούσα να μιλήσω στη Μαρία Ιωάννα?
2: Η ίδια, παρακαλώ.
1: Είστε η Μαρία ή η Ιωάννα? Πώς σας φωνάζουν?
2: Μαριάννα.
1: Μαριάννα.
2: Ναι.
1: Μαριάννα, μπορώ να μιλάω στον ελληνικό?
2: Αργύρη.
1: Καλή σου μέρα, Μαριάννα. Από ό,τι κατάλαβα, έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε, έτσι?
2: Ναι.
0: Έλα, ποιοι είμαστε?
1: Πες το και επίσημα, ποιοι είμαστε?
2: Ο Αργύρης και η Ζωή.
1: Μάλιστα. Για πες, Μαριάννα, μήπως φαντάζεσαι γιατί ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί Παρασκευή σε 9 Οκτωβρίου και σε πήραμε τηλέφωνο έτσι στις 8 και 10, στις 8 και 10 το πρωί?
2: Μου κάνετε πλάκα.
0: Γιατί μπορεί να σε πήραμε?
1: Γιατί μπορεί να σε πήραμε, για πες.
2: Συγγνώμη, σήμερα λίγο διαγωνισμός.
1: Ναι, ποιος διαγωνισμός?
2: Για τη Σακύρα.
1: Μάλιστα, και έχεις δηλώσει συμμετοχή?
2: Πρώτη.
0: Κέρδισες!
1: Μαριάννα, σου έχω νέα λοιπόν.
2: Whenever,
1: forever, από κοντά, ναι. Να σου πω, σου έχω νέα. Με την Genius Travel έφυγες κατευθείαν για Αίγυπτο, πυραμίδες της Γκίζας.
0: 28 Νοεμβρίου,
1: με το Plus One σου, έχετε και τα εισιτήρια, έχετε και ξενοδοχεία, έχετε και τα αεροπορικά εισιτήρια.
0: Πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, σε παρακαλώ.
2: Πάω Αίγυπτο.
1: Πας σε Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδες της Γκίζας, να δεις τη Σακύρα Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι η μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σας πιπηλάμε τα αυτιά.
0: Είσαι η πρώτη νικήτρια της σεζόν για το Kiss World Concert 2026.
1: Η πρώτη μεγάλη νικήτρια και ευχόμαστε, κορίτσι μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή, να είσαι πάντα έτσι χαρούμενη όταν σου έρχονται τα δώρα της ζωής.
2: Και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και φυσικά περιμένουμε τις εντυπώσεις σου, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Και να κάνεις tag τον Kiss όταν δεις Σακύρα.
2: Εννοείται.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά πάντα. Τι, μου φτιάξει τη διάθεση που χάρηκες τόσο. Πραγματικά, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αχ, Θεέ μου, τι ωραία.
0: Λοιπόν, μένουμε εδώ. Δεν φεύγουμε.
1: Πού να πάμε, καλέ?
0: Έχουμε μία ανακοίνωση να κάνουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Δεν θέλω να πεις τίποτα, θέλω να την ακούσουμε την ανακοίνωση.
1: Ήρθε η ώρα να μάθετε ποια είναι αυτή η τεράστια ανακοίνωση και έκπληξη που έχει ετοιμάσει ο Kiss 92,9 για τα Χριστούγεννα, για τα μάτια σας και μόνο. Φύγαμε να ακούσουμε.
3: Ξεπάγωσε.
4: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
5: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
4: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
6: σε Christmas mood.
7: All I want for Christmas is Kiss.
4: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
1: Λοιπόν, Τι έχετε να πείτε, το Viber έχει πάρει φωτιά, παιδιά. Πραγματικά έχετε χαρεί πάρα πολύ. Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη του Kiss 92,9 προς τους ακροατές του. Λοιπόν, με το που τελείωσε ο διαγωνισμός για τη Σακύρα, ο Kiss 92,9 μαζί με την Genius Travel φέρνουν νωρίτερα τα Χριστούγεννα και στέλνουν δύο ακροατές από εσάς μαζί με ένα παραγωγό. Θα σας κατσικωθεί και κάποιος για την παρέα εδώ του Kiss 92,9 8 Δεκεμβρίου στη Μάλτα για να απολαύσετε από κοντά τη μοναδική Βασίλισσα των Χριστουγέννων, Μαράια Κάρεϊ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, όπως ακούσατε, 6 Νοεμβρίου, φυσικά εδώ στο Breakfast Show. Και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εμπειρία από την 92,9 Kiss και την Genius Travel, γιατί Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια εμπειρίες, όχι απλά έτσι ταξιδιωτικά πακέτα. Και φυσικά για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα, travelgenius.gr.
0: Και να σου πω
1: τα
0: κάτι.
1: Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα, μου σκόθηκε η τρίχα.
0: Εγώ ζήλεψα τώρα τα Χριστουγεννάκια, οπότε πάμε να τα φέρουμε νωρίτερα εδώ στον 92,9.

0: 92,9 Kiss, λοιπόν, εδώ με τρελές εκπλήξεις, με νικητές, με διαγωνισμούς και πραγματικά νομίζω ότι σας άρεσε πάρα πολύ η έκπληξη που σας επιφυλάσαμε. Στο Viber έχει γίνει χαμός.
1: Μου ήρθε και ένα μήνυμα εμένα ξαφνικά. Ναι. Μια φίλη μου που μας ακούει κάθε πρωί και μου λέει την ώρα που έπαιζε Μαρέα Κάρι το Χριστουγεννιάτικο. Μου λέει καλημέρα, τι μέρα ξύπνησα, πόσο κοιμήθηκα.
0: Ρεσί, ένα τραγούδι παίξαμε και μιλήσαμε λίγο για τη Μαράια Κάρη και για το μεγάλο διαγωνισμό του Kiss και πραγματικά μου φτιάξε η διάθεση.
1: Καλέ, και που δώσαμε τη Σακύρα, εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Πω.
1: Λοιπόν, Αργύρι μου, τώρα πάμε να μιλήσουμε λίγα για τα κακό σκήμενα στον Πειραιά.
0: Πάμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα τώρα.
1: Αφαίρεσαν 23 καπάκια φρεατίων από την οδό Κλεισόβης. Ο Μόραλης είπε, θα τους βρούμε.
0: Ο Δήμαρχος Πειραιά, έτσι.
1: Ο εργολάβος του έργου προχωρά στην υποβολή μήνυσης για κλοπή και φθορές, ενώ ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την ελληνική αστυνομία.
0: Σύμφωνα με το Δήμο Πειραιά, λοιπόν, η απουσία του καλύματος δημιουργεί παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Σημειώνεται ότι στην περιοχή ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό έργο ανάπλασης και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και τώρα ήρθανε να αφαιρέσουν τα καπάκια.
1: Ωραία, παίρνουν τα καπάκια. Τι θα κάνουν, πάνε και τα λιώνουν και τι θα φτιάξουν με τα καπάκια.
0: Νομίζω πουλάνε τα μέταλλα ρε στη ζωή. Νομίζω ότι...
1: Όποιος τη νύχτα περπατεί στον Πειραιά.
0: Τώρα πλέον με 23 καπάκια μείον και λάσπη και από αυτά απατεί. Αυτό.

0: 92,9 Kiss, εδώ με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και το παιχνίδι ξεκινά στο The Ellinikon Sports Park. Στις 24 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές.
1: Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και να δούμε, ρε παιδιά, τι θα γίνει. Θα γίνει ποδαρικό και στα 1000 ευρώ το λεπτό? Έχουμε ένα χιλιάρικο και περιμένουμε να το δώσουμε. Μπήκε Οκτώβρης, θα φύγει Οκτώβρης. Τι θα γίνει, θα το δώσουμε? Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Μόνο εδώ, στο Kiss 92,1.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. 92,9.

0: Just Like a Pill και Pink εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now, επιτυχίες φυσικά. Και τέλος λέει στα μετρητά στους courier.
1: Οχ!
0: Ναι, μόνο ηλεκτρονικές πληρωμές από εδώ και πέρα.
1: Εγώ δεν νομίζω ποτέ μου δεν έχω κάνει με αντικαταβολή παραγγελία.
0: Εγώ που ήμουν υποστηρικτής των μετρητών ως γνήσιος boomer και τώρα πια συνειδητοποίησα προχθές ότι έχω ένα καλάθι πάνω στο τραπέζι που έβαζα πέταγα τα ψηλά, ρε παιδί μου, και αυτά μαζεύονται και κάποια στιγμή λες με αυτά που μαζεύονται να πάω ένα σούπερ μάρκετ.
1: Τι να μαζευτεί, καλέ πια.
0: Έχω να σου πω ότι έχω να ρίξω ψηλά σε αυτό το καλάθι βδομάδες.
1: Βδομάδες κιόλας.
0: Δεν χρησιμοποιώ μετρητά πια. Όλα ηλεκτρονικά τα κάνω.
1: Αχ, ούτε να σε κλέψουμε δεν μπορούμε. Όχι. Να ανέβουμε σπίτι σου που έχουμε τα κλειδιά να πάρουμε ένα δίευρο, να βγάλουμε τη μέρα.
0: Έχει κάτι ψηλά, άμα θες ανέβα. Αλλαγές περιλαμβάνει λοιπόν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας που τέθηκε σε διαβούλευση όσον αφορά τα κούριε. Σύμφωνα λοιπόν με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, καταργούνται τα μετρητά κατά τη συναλλαγή.
1: Ξέρεις τι γινότανε. Γινότανε μεγάλη τράκα σε αυτό. Γιατί παρήγγελνες εσύ από ένα site με αντικαταβολή, ερχότανε, δεν σε έβρισκε, γύριζε πίσω. Εξοδεύονταν πάρα πολλά λεφτά στα courier για τα πέρα δόθε. Και υπήρχε θέμα. Ειδικά στις επιχειρήσεις υπήρχε μεγάλο θέμα.
0: Ωραία. Αν είναι για καλό, μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς όλο εκεί περνάει πια ηλεκτρονικό το χρήμα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα, η αγαπημένη, και έτσι σαν αποθυμένο έχει καταντήσει πια αυτό. Να δούμε ποιος θα παίξει και θα διεκδικήσει σήμερα τα 1000 ευρώ. Παιδιά, τι θα γίνει με το πρώτο χιλιάρικο, θα το δώσουμε? Αισθάνομαι ότι αν σπάσει το ποδαρικό και δώσουμε το ένα χιλιάρικο, έχουμε να δώσουμε πολλά μετά.
1: Είναι αλήθεια αυτή, αλλά θέλουμε να... Ποιος έχει κληρωθεί σήμερα να παίξει?
0: Γυναίκα είναι και είναι η Τζίνα. Καλημέρα, Τζίνα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς σε πετυχαίνουμε?
2: Είμαι καλά, με πετυχαίνετε στο γραφείο.
0: Ναι.
2: Μόλις μπήκα, γιατί είμαι και από αυτούς που μπαίνω πριν από όλους.
1: Αχ, ωραία, θα έχεις ηρεμία. Θα μπορείς να συγκεντρωθείς.
2: Έχω ηρεμία, δεν είναι άνθρωπος εδώ.
0: Φανταστικά. Όχι ότι θα πείραζε να είναι και κανένας να βοηθήσει, αλλά μια χαρά. Για πες μου, νιώθεις τυχερή σήμερα? Νιώθεις ότι το έχουμε?
2: Κοίτα, το ότι αρχικά κληρώθηκα για να παίξω είναι ένα πολύ μεγάλο σημάδι, γιατί δεν
0: Όπα, περίμενε τώρα, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Μου μετακινήθηκες και έχασα το σήμα.
2: Οκ, δεν κουνιέμαι.
0: Μην κουνηθείς από τη θέση σου.
1: Εκατοστό μην κουνηθείς. Να έχουμε σήμα.
2: Τίποτα. Δεν αναπνέω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου συγκεντρωθείς, θέλω να μου είσαι ψύχρεμη και τι λέμε όταν κολλάμε?
2: Άλλη.
0: Μπράβο σου.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, Τζίνα. Έτυχε χθες να ακούσεις στους παραγωγούς του Kiss που έδιναν όλη μέρα τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό?
2: Ήταν η μόνη μέρα που δεν πρόλαβα χθες να ακούσω καθόλου.
0: Γιατί μου λέτε κάθε μέρα τα ίδια, ρε παιδιά? Ειλικρινά. Γιατί είναι η μόνη μέρα
2: έχω
0: που σας παίρνω?
2: Έχω ακούσει βέβαια κάποιες. Έχω ακούσει τις προηγούμενες μέρες. Μπορεί να παίξει λίγο βοηθητικά κι αυτό.
0: Οκ, okay, για να δούμε.
1: Τις προηγούμενες μέρες, λέει, άστο βοηθητικά.
0: Α, τις προηγούμενες μέρες. Τις χθεσινές βρεχτείς,
2: ναι,
0: μου λέμε.
2: Όχι, τις χθες έπρεπε να δω. Όχι, δεν τις άκουσα, παιδιά.
0: Λοιπόν, δεν απογοητευόμαστε. Πάμε για το καλύτερο, όχι. Ναι.
2: Πάμε.
0: Δίνω χρονόμετρο. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Τζίνα μου, ποια ήταν η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε χαρτονόμισμα?
2: Άλλη.
0: Πώς λέγεται ο σκύλος που λύνει μυστήρια με μια παρέα εφήβων μέσα σε ένα βαν?
2: Άλλη.
0: Ποια ομάδα κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου το 1960? Πόσες ημέρες έχει ο μήνας Φεβρουάριος σε ένα δίστεκτο έτος?
2: 28.
0: Τι ήταν τα ιερογλυφικά?
2: Γραφή, γράμματα.
0: Ποιος ανακάλυψε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο? Τι μεταφέρουν τα χρωμοσώματα?
2: Πληροφορίες.
0: Ποιο είναι το πιο μικρό κράτος στον κόσμο?
2: Το Μονακό.
0: Ποια τραγουδίστρια ερμηνεύει την επιτυχία Raging Ball? Τι είναι ο μαντριχώρας?
2: Ζώο.
0: Θρίαμβος. Θα μπορούσε να είναι ζωάκι ο μαντριχώρας, αλλά είναι περσικό θρυλικό πλάσμα.
1: Κοίταξε να δεις. Να σου πω ότι κατάφερες να απαντήσεις σωστά δύο ερωτήσεις.
2: Είναι και αυτό, το λες και κάτι.
1: Λοιπόν, η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε χαρτονόμισμα.
0: Μην κοροϊδεύεις, έχει υπάρξει παίκτη που δεν έχει βρει καμία. Είσαι ψηλά στη λίστα.
2: Δεν μου ήρθε καν η Miley Cyrus, η οποία μου ήρθε τώρα.
1: Πραγματικά, πω ρε φίλε.
2: Δηλαδή, κάπου πρέπει να κλαίει κι αυτή.
1: Η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε χαρτονόμισμα είναι η Κίνα. Σκούμπι-Ντου είναι ο σκύλος που λύνει μυστήρια. Φυσικά. Η ομάδα που κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου το 1960 δεν είναι Ολυμπιακός, είναι η Σοβιετική Ένωση.
0: Είναι λίγο πιο μακριά.
2: Θα ήθελα όμως βαθιά μέσα μου, κατάλαβε.
1: Η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, είπε ο Νικόλαος Κοπέρνικος. Τα χρωμοσώματα μεταφέρουν γονίδια, DNA δηλαδή. Το πιο μικρό κράτος στον κόσμο είναι το Βατικανό.
0: Δεν είναι το Μονακό.
1: Ή κοντά έπεσες.
0: Κοντά ήσουν όμως.
1: Σενό τελειώνουν και τα δύο.
0: Ναι.
1: Η Miley Cyrus ερμηνεύει το Wrecking Ball και ο Μαντιχώρας είναι ένα περσικό θρυλικό πλάσμα.
0: Αυτά είχαμε για σήμερα να μάθουμε στο μάθημα. Εντάξει.
2: Δεν έκανα το ποδαρικό, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Και επίσης, εμείς εδώ έχουμε 800 διαγωνισμούς. Μπορείς να λάβεις μέρος σε κάποιον άλλον. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις κάπου.
2: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Σου εύχομαι καλημέρα. Φιλιά στους συναδέλφους.
2: Επίσης.

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: A smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes. 92,9 Kiss λοιπόν, αυτό το πρωινό Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, και πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss κουσκούς. Μανία και μονή έχουμε πάθει όλοι τώρα με την κόντρα Βύση Καρβέλα.
0: Αν με ρωτάς, δεν φανταζόμουν ποτέ, ποτέ, ποτέ όμως ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ότι θα φτάσουν εκείνοι σε αυτό το σημείο διένεξης.
1: Περίμενε, έχει ξαναγίνει όμως το 2007.
0: Ναι, αλλά όχι με τόση φασαρία και όχι τέτοια ρήξη. Δηλαδή ήταν κάτι πιο προσωπικό τους που απλά δηλώσαν επίσημα τότε, επειδή το θυμάμαι, ότι σταματάνε, ρε παιδί μου, για ένα διάστημα να...
1: Συνεργάζονται.
0: Ναι, δεν ήταν αυτό.
1: Και τότε
0: έβγαλε
1: το απαγορευμένο η Δύση.
0: Που οι φαν της λένε ότι είναι και ο πιο ωραίος δίσκος της.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά οι φαν της αυτό λένε. Λοιπόν, ο Νίκος Καρβέλας, λοιπόν, σε τηλεοπτική συνέντευξή του εχθές, απαντώντας σε ερώτηση για το αν. Γιατί το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό. Αν μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει στην Άννα Δύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Γιατί το 95% των τραγουδιών της και της καριέρας της είναι τραγούδια, η μουσική του Νίκου Καρβέλα. Το θέμα λοιπόν είναι αν μπορεί να απαγορεύσει την Άννα Δύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, λοιπόν, ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επισήμανε πως υπάρχει το νομικό δικαίωμα και το ηθικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Το νομικό δικαίωμα και τα δικαιώματα των τραγουδιών τα έχει όντως ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος όμως τα έχει παραχωρήσει σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχείρισης δικαιωμάτων και το... συνεπώς δεν μπορεί να το...
1: Δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν θέλω να τα τραγουδήσει.
0: Ακριβώς. Υπάρχει όμως και το ηθικό δικαίωμα, το οποίο δεν μεταβιβάζεται. Επομένως, για να μπορέσει να απαγορεύσει να τραγουδάει ο κύριος Καρβέλας, ο Καρβέλας στη Βύση, να μην τραγουδάει τα τραγούδια της, θα πρέπει δικαστικά να αποδειχτεί ότι η Άννα Δύση δεν τραγουδάει καλά τα τραγούδια, ότι προσβάλλει τη μουσική του. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδειχθεί, γιατί εδώ και 35 χρόνια τα τραγουδάει ωραιότατα.
1: Άρα η Δύση θα συνεχίζει να τραγουδάει Καρβέλα. Εκεί καταλήγουμε.
0: Αυτό λοιπόν είναι το νομικό. Και εκεί προφανώς και η Άννα Δύση αντιστέκεται και λέει ότι θέλετε να πάμε στα δικαστήρια, θα πάμε στα δικαστήρια. Διαψεύδει λοιπόν ότι μέσα σε όλα αυτά, διαψεύδει η πλευρά του Νίκου Καρβέλα ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Άννας. Ενώ συζήτηση γύρω από τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα και τα πνευματικά δικαιώματα έχει ανοίξει, μία νέα επιβεβαίωση πληροφορία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, που λέει μία έτσι έντονη φήμη ότι Φίβος και Γιώργος Θεοφάνους έχουν ήδη δεχτεί πρόταση για να γράψουν νέα τραγούδια στην Άννα. Αυτό μου φαίνεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Και εμένα κάπως, γιατί φημολογείται ότι ο Φίβος και ο Καρβέλας είναι κολλητοί.
0: Όχι φημολογείται, το έχουν πει δημόσια.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Φίβος δεν θα έγραφε τραγούδι στη Βύση αν δεν είχε την επιβεβαίωση του
0: θα
1: Καρβέλα.
0: Θα ρω πως ναι. Δηλαδή τώρα αρχίζει και το... Ρε παιδί μου, αυτό το ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, είναι ένα πράγμα που πραγματικά εκφράζει πολλούς Έλληνες.
1: Βέβαια τώρα.
0: Αυτό δημιουργεί ένα μύθο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το μύθο τώρα θα βγουν πάρα πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Τώρα βέβαια η Βύση ζει ότι τραγούδησε η Βανδύ. Και ότι λυπάμαι.
0: Φαντάσαι, για λογαριασμό σου. Εγώ εύχομαι, μωρέ, να λήξει κάποια στιγμή αυτό. Και πραγματικά, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχτισαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο. Νομίζω ότι και να καταφέρουν να συνεχίσουν από εδώ και πέρα τη ζωή τους και την καριέρα τους χωρίς ο ένας τον άλλον, θα νιώθουν μισή.
1: Αλλά και
0: είναι φτιαγμένοι για να είναι ολόκληροι.
1: Εσύ τώρα όμως, και που έχει γίνει όλο αυτό, μετά δεν θα μπορείς να ακούσεις αυτό το ντουέτο ξανά πολύ εύκολα.
0: Θα είναι περίεργο, ρε παιδί μου.
1: Και καινούργια τραγούδια να τις γράψει εν καιρό. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούμε να τα πάρουμε με τον ίδιο τρόπο.
0: Εύχομαι να μην αμαυρωθεί άλλο αυτό το τεράστιο καλλιτεχνικό οικοδόμημα που έχουν φτιάξει αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εύχομαι να λήξει γρήγορα, πραγματικά.
1: Καλλιτεχνικό οικοδόμημα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Wow.

0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ξεπάγωσε!
0: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
0: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Αθανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Πέθανε!
9: Ποιος? Η αισθητικός!
8: Εντελώς!
10: Εντελώς!
8: Πότε?
9: Χθες το απόγευμα.
8: Πού?
11: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
8: Και το πτώμα?
10: Μπρούμητα, στον καζόν.
8: Να το κουρέψετε.
12: Το πτώμα.
8: Τον καζόν.
13: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
8: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
6: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
16: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
15: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
16: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
15: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
16: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
15: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
16: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και αυτό σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε και επισήμως στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.
1: Τώρα που μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και όλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Αυτό απλό, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λαλαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα σήμερα. Ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Έχουμε άπνιες. Ένα μποφοράκι σου λέει. Τίποτα. Τίποτα όμως. Το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία πάλι εκεί στους 21 βαθμούς Κελσίου. Είναι υπέροχη μέρα. Μια υπέροχη μέρα. Αυτός είναι ο καιρός σήμερα.
1: Κάθε φορά που βάζω αυτό το ηχητικό εντωμεταξύ νιώθω όλες και βάζω μπροστά το αυτοκίνητο. Λοιπόν, Κυφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, η Αττική Οδός, έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κυφισία σε όλη τη την άνοδο είναι αρκετά δύσκολα. Στην κάθοδο παρόλα αυτά έχει κίνηση εκεί στο ύψος του Κυροκομείου. Τι άλλο βλέπω εδώ? Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά, αρκετή κινησούλα. Το κέντρο. Κάπως την παλέζει, κάπως. Μην φανταστείτε καλά. Τώρα κάτι κινείται.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, το Breakfast Show είναι η καλύτερη παρέα.

0: 92,9 Kiss λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με τις πιο 90's του Now επιτυχίες παρέα και πάμε να δούμε μία έρευνα.
1: Φυσικά.
0: Μία έρευνα λοιπόν του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης διαπίστωσε ότι το 60% των συμμετεχόντων είπε ψέματα τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεκάλεπτης, ρε φίλε.
1: Σου λέει ότι όσοι είναι από 18 και άνω δεν μπορούν, αν δεν μπουν ένα ψέμα, να 10 λεπτά. Αυτό είναι ακραίος αριθμός ψεμάτων. Τώρα, είναι ψέματα κανονικά βαρβάτα ή είναι ένα ψέμα που βολεύει τη συζήτηση?
0: Νομίζω
1: αυτό δεν
0: ότι είναι ένα ψέμα που βολεύει τη συζήτηση. Εν τη ρήμη του λόγου, δηλαδή, πάνω εκεί που συζητάς και τώρα η συζήτηση αυτή μπορεί να περνάει από 500
1: ξέρεις
0: θέματα.
1: Ξέρεις το κτίριο εκεί στην Πρατίνου?
0: Έχω πάει
1: φυσικά,
0: εγώ. Έχω
1: ξέρω,
0: ανέβει,
1: ναι,
0: πάνω και κόντεψα να μου κόπει η ανάσα από τη θέα. Και μπορεί να μην έχει περάσει ούτε απ' έξω.
1: Σου λέει το μεταξύ ότι ορισμένοι συμμετέχοντας δεν είχαν συνειδητοποιήσει καν πόσα ψέματα είχαν πει, μέχρι που οι ερευνητές τους έπαιξαν ξανά την ηχογραφημένη συνομιλία.
0: Νομίζω ότι αυτό ξεπερνάει. Το να πεις ένα ψεματάκι, ρε παιδί μου, πάει.
1: Υπάρχουν τα κακά ψέματα και τα άκακα ψέματα.
0: Ναι, το να πεις ένα ψεματάκι, οκ. Okay, αλλά το να μην θυμάσαι και πόσα ψέματα έχεις πει, δηλαδή τι την κάνεις στη συζήτηση, δεν σε αφορά καθόλου άλλος.
1: Πραγματικά, εμένα αυτός είναι ο φόβος μου, ότι μου λένε συνέχεια ψέματα. Δηλαδή φτάνει και σε σημείο παράνοιας από ένα σημείο και μετά.
0: Εσύ δεν συναναστρέφεσαι με άνθρωπο. Ποιος φοβάσαι ότι θα σου πει ψέματα, ο Χωσέ?
1: Εχθές που εντωμεταξύ αποφάσισα να έρθω να δω την πρεμιέρα και μετά ελάτε να πάμε να φάμε. Ήμουν σου πω δεν θέλω, θέλω να πάω να κοιμηθώ.
0: Ήρθες όμως, ρε, και κάτσε.
1: Τι να κάνω, η γρία πια που έχω γίνει με αυτούς που έχω μπλέξει.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92.

0: Κις 92,9 παρέα με τις πιο 90's του επιτυχίες, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία για ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ. Κατεβάστε την εφαρμογή Λίδιο και κλείστε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Λοιπόν, Αργύρι μου.
0: Να στείλουμε μια καλημέρα στη Γαλλία.
1: Φυσικά.
0: Γιατί μας ακούν και από τη Γαλλία. Να στείλουμε καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο εκεί στη Γαλλία που μας ακούει και μας στέλνει μηνύματα. Καλημέρα, Νίκο. Τον Νίκο τον γνωρίσαμε όταν πήγαμε στην συναυλία της Celine Dion. Καλημέρα, αγαπημένα μας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό, Αργύρι μου. Θα ισχύει από εδώ και στο εξής, είσαι αμοιβή ανδρών και γυναικών.
0: Ναι.
1: Και αυτοί είναι οι νέοι κανόνες που θα ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου.
0: Α, είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες ότι έρχεται αυτό και μάλλον ήρθε και η ώρα να έρθει.
1: Φυσικά, από την 1η Νοεμβρίου λοιπόν του 2026, όλοι οι εργοδότες, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν μισθολογικές δομές που διασφαλίζουν την ίσια αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Απαγορεύεται κάθε αναφορά στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση ή χρήση κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε άμεση ή έμεση διάκριση με βάση το φύλο. Σε αγγελίες, δημοσιεύσεις, διαφημίσεις, προκηρύξεις, εγκυκλίους, γενικότερα σε όπου ζητάνε δουλειά, δεν υπάρχει θέλω μια γυναίκα να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα, έναν
0: αυτό
1: άνδρα.
0: Αυτό καταργείται πια, έτσι. Ζητείτε άνδρας.
1: Ναι. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφους πληροφορίες για ατομικό επίπεδο αμοιβής τους και τα μέσα επίπεδα αμοιβής αναφύλω των κατηγοριών εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Δεν μου είχε τύχει εμένα όταν είχα πρωτοβγεί στο Κουρμπέτι για να βρω δουλειά που είχα πάρει όλα τα μαγαζιά στον Πειραιά, πόρτα-πόρτα τα είχα πάρει.
0: Ναι.
1: Δεν είχα δουλέψει ποτέ 18 χρονών σε μαγαζί. Και πάω σε ένα καφενέ της πλάκας.
0: Καφενέ.
1: Σε ένα παρατημένο στον Πειραιά κοντά στο λιμάνι, ήταν παρατημένο όταν σου λέω πραγματικά.
0: Για γκαρσόνα.
1: Για να προσέχω το μαγαζί, ρε παιδί μου. Θα φτιάχνα καφέδες, δεν θα έκανα κάτι.
0: Α, να φτιάχνεις καφέδες, καφετζού.
1: Και μου έλεγε, είσαι γυναίκα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Γιατί?
1: 18 χρόνια, τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: δεν
1: μπορείς
0: να φτιάχνεις καφέ, γυναίκα.
1: Το θέμα είναι ότι ήμουν γυναίκα. Δεν θα με πιστεύω ότι πελάτες.
0: Πού να
1: και
0: ξέρανε...
1: ήταν γυναίκα ιδιοκτήτρια. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Πού να ξέρανε τι μερακλίδικο καφέ θα έκανες εσύ.
1: Αλήθεια είναι.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί είσαι μερακλού και τον κάνεις ωραίο. Έτσι. Παχιό, παχιό.
1: Και ελληνικό και εσπρέσο και ειδικό μπορώ να σας κάνω. Κάνω και πολύ καλό λιβανέζο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Believe μας λέει η Cher εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και παιδιά, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να σας πούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για τα αγαπημένα μας Friends, τη σειρά που έχουμε αγαπήσει φυσικά.
1: Αλλά έχουμε και τις αστρολογικές προβλέψεις ημέρας.
0: Ακριβώς, και πολλά πολλά ακόμα. Δεν έχουμε τελειώσει. Το Breakfast Show είναι εδώ.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
19: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: 92,9 Kiss.
0: Πόσο κάνει 115-60?
5: 55.
0: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
5: Άζωτο.
1: Το χαίρομαι πολύ.
0: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
5: Όλες.
0: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
5: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Εκεί σε 92,9 παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες και πάμε να μάθουμε έτσι.
1: Ήξερες ότι...
0: Κάτι που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Η σειρά Friends μπορεί να τελείωσε το 2004, αλλά κάθε μέλος του cast εξακολουθεί να βγάζει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
2: Θεέ μου, γιατί να μην είμαι στην Αμερική και πάρα πολύ ταλαντούχα ηθοποιός και πάρα πολύ τυχερή και
0: αυτό
2: πάρα
0: φυσικά...
2: πολύ έξυπνη για να βγάζω 20 εκατομμύρια το χρόνο για όλη μου τη ζωή.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ισχύει για τους πρωταγωνιστές της σειράς. Το 2000 λοιπόν το cast διαπραγματεύτηκε μια πρωτοποριακή συμφωνία που τους εξασφάλιζε το 2% όλων των κερδών από την αναμετάδοση.
2: Συγγνώμη, αυτό είναι το 2%?
0: Ναι.
2: Φαντάσου πόσα βγάζουν τα φιλαράκια κάθε χρόνο.
0: Η σειρά Friends αποφέρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως στη Warner Bros. Μέσω δικαιωμάτων μετάδοσης, συμφωνιών streaming και διεθνών αδειών χρήσης. Και το μερίδιο 2% κάθε μέλους του cast ισοδυναμεί με περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
2: Από το παραπέντε πόσα βγάζεις από τις επαναλήψεις?
0: 1,5 χιλιάρικο.
2: Okay.
0: Το χρόνο. Που υποτίθεται είμαστε τα φιλαράκια της Ελλάδας. Δεν είναι τα μεγέθη ίδια, το παραδέχομαι. Αλλά κάτι τις παραπάνω θα μπορούσαμε να βγάζουμε.
2: Η αλήθεια.
0: Δεν μιλάω για εκατομμύρια, μιλάω για τα...
2: Ας ήταν 2 τα χιλιάρια,
0: ναι.
2: γιατί
0: δεν είναι ότι παίζετε μια επανάληψη το χρόνο, παίζετε 10.
2: Μάλιστα.
0: Ας έβγαζα 1 χιλιάρικο την επανάληψη. Να έβγαζα 10 χιλιάρικα το χρόνο. Ωραία δεν θα ήταν?
2: Θα μου δίνεις και εμένα τίποτα που το έβλεπα μικρή.
0: Τα κανάλια τι βγάζουν ρε φίλε από τις 10 επαναλήψεις που παίζουν από τις διαφημίσεις?
2: Συμφωνώ.
0: Δεν θα ήταν δίκαιο να παίρνω ας πούμε 1000 ευρώ ειδικά, την επανάληψη?
2: Συμφωνώ, ειδικά το παραπέντε πόσα θα βγάζει από τις διαφημίσεις. Γιατί το παραπέντε που είναι και σειρά που την αγαπάει ο κόσμος.
0: 1,5 χιλιάρικο το χρόνο αν παίξει 3 και 4 επαναλήψεις, ναι, και 5. Ναι. Όχι να παίξει μία.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Τα φιλαράκια 20 εκατομμύρια.
1: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Ένα φανταστικό πρωινό έχει ξημερώσει για τα καλά πλέον εδώ στον 92,9
1: εκεί. Στρελή, μεσημέριασε.
0: Αλήθεια είναι.
1: Εμείς που έχουμε ξυπνήσει από τις 5.30.
0: Κοίταξα έξω και είδα ότι ο ήλιος είναι στο ταβάνι πια, δεν τον βλέπουμε καθόλου.
1: Τι να φάμε σήμερα?
0: Θα σου απαντούσα, αλλά δεν μπορώ.
1: Νομίζω θέλω όσπριο σήμερα. Λοιπόν,
0: μια φακούλα, ωραία.
1: Ωραία
0: φακοκεφτέδες έχω καιρό να κάνω. Θα κάνω κάνα φακοκεφτέ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζώδια. Η Σελήνη στο ζυγό σχηματίζει αντίθεση με τον Ποσειδώνα και προκαλεί προσωρινή σύγχυση, ανασφάλεια και εξειδανίκευση. Στη συνέχεια, τα τρίγωνα με ουρανό-πλούτονα φέρνουν αποκαλύψεις, ανανεωτικές ιδέες και απρόσμενες λύσεις. Η διέστηση βοηθά, αρκεί να συμβαδίζει με τα γεγονότα.
0: Μάχαλο
1: δηλαδή και σήμερα. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, Κριέ μου καλέ, η Σελήνη από το ζυγό στρέφει την προσοχή σου στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Μην αποφασίσεις βασιζόμενος μόνο σε υποσχέσεις.
0: Ταύρε μου, κάτι που αλλάζει ξαφνικά στη δουλειά μπορεί τελικά να αποδειχθεί χρήσιμο, ενώ έχεις την ευκαιρία να αναδιοργανώσεις υποχρεώσεις με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο.
1: Ζωή, άκου. Δίδυμοι και συνάδελφοι. Σήμερα η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον έρωτα. Δημιουργικότητα και διασκέδαση. Όμως η αντίθεσή της με τον Ποσειδώνα μπορεί αρχικά να θολώσει τα όρια ανάμεσα σε αυτό που θέλεις και σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Πρόσεξε ιδιαίτερα μια ερωτική προσδοκία ή επαγγελματική υπόσχεση.
0: Μάλιστα, καρκινάκια μου, σύγχυση ανάμεσα στις οικογενειακές ανάγκες και στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις σήμερα ή μπορεί να μην έχεις ξεκάθαρη εικόνα για μια απόφαση. Μην δεσμευτείς πρωτού εξακριβώς τα δεδομένα.
1: Λιονταράκια μου, η αντίθεση Σελήνης Ποσειδώνα μπορεί αρχικά να δημιουργήσει μπέρδεμα σε πληροφορία, ταξίδι, έγγραφο ή συμφωνία. Επομένως, έλεγξε όσα ακούς πριν θεωρήσεις δεδομένα. Στην συνέχεια όμως, η μέρα γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
0: Παρθένε μου, μη βασιστείς σε ασαφή οικονομική υπόσχεση και απόφυγε αγορές αν δεν γνωρίζεις το πραγματικό κόστος. Η συνέχεια της ημέρας όμως μπορεί να είναι πολύ πιο παραγωγική.
1: Για να δούμε και τον οροσκόπο. Φίλε Ζυγέ, μια απρόσμενη εξέλιξη μπορεί τελικά να σε βοηθήσει να αλλάξεις πορεία σε κάτι που είχε αρχίσει να βαλτώνει.
0: Σκορπιέ μου, μπορεί η όψη της ημέρας να φέρει κούραση, αφηρημάδα ή σύγχυση γύρω από μια εργασιακή υπόθεση, αλλά εσύ μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διεκπαιρώσεις.
1: Φίλε Τοξότη, ένα μήνυμα, μια γνωριμία ή μια πρόταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα τα σχέδιά σου και να σε φέρει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για το μέλλον σου.
0: Εγώ και ρε μου, κάτι αλλάζει στον τρόπο που εργάζεσαι και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγικό.
1: Φίλε Υδροχόε, ζωή, ακούστε προσεκτικά, έρωτας, δημιουργικότητα, ταξίδια, σπουδές και νέα προσωπικά σχέδια μπορούν να πάρουν απροσδόκητα θετική τροπή. Μία απόφαση που παίρνεις τώρα μπορεί να σηματοδοτεί βαθύτερη αλλαγή πορείας.
0: Μάλιστα.
1: Πού θα πας, Μαρή?
0: Σαράκια μου, μία αλλαγή στο σπίτι, μία πληροφορία που έρχεται παρασκηνιακά μπορεί να σε βοηθήσει να διαχειριστείς αποτελεσματικότερα μία οικονομική ή οικογενειακή υπόθεση.
1: Αυτά και άλλα πολλά θα συμβούν σήμερα. Not.

0: 92,9 Kiss λοιπόν. Και παιδιά, σας έχω ένα κακό νέο. Εμείς τελειώσαμε, πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά για Σαββατοκύριακο. Όμως έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now χωρίς διαφημίσεις. Και όλη η παραγωγή του Kiss φυσικά, όλη τη μέρα που θα σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα. Αύριο πρωί Ζήσης Ρούμπος συνεχίζει με το Kiss,
1: Kiss, My Weekend.
0: Kiss My Weekend. Θα σας κρατάει την καλύτερη παρέα και Σάββατο Κυριακή το πρωί. Επομένως δεν θα μείνετε ποτέ μόνοι σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για Δευτέρα στις 7 η ώρα. Done.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές της σημερινής εκπομπής.
0: Ένα μαγικό Σαββατοκύριακο να σας αγκαλιάσει. Φιλιά πολλά. Γεια σας!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Η μεγάλη έκπληξη του Kiss 92,9 προς τους ακροατές του λοιπόν, με το που τελείωσε ο διαγωνισμός για τη Σακύρα. Ο Kiss 92,9 μαζί με την Genius Travel φέρνουν νωρίτερα τα Χριστούγεννα και στέλνουν δύο ακροατές από εσάς μαζί με ένα παραγωγό. Θα σας κατσικωθεί και κάποιος για την παρέα. Εδώ του Kiss 92,9, 8 Δεκεμβρίου στη Μάλτα, για να απολαύσετε από κοντά τη μοναδική Βασίλισσα των Χριστουγέννων, Μαράια Κάρι. Σε έρευνα σου λέει του 26 τώρα, το 48% των ιδιοκτητών κατοικιδίων δήλωσε ότι θα σκεφτόταν το χωρισμό εάν το ζώο του δεν ενέκρινε το σύντροφό του. Δηλαδή, αν μπορούσαν να ξέρουν αυτοί οι περαστικοί τυχοδιώκτες από την ερωτική μας ζωή τι δύναμη και τι επιρροή έχουν τα κατοικίδια πάνω στα αφεντικά τους.
1: Θέλω να σου πω ότι ο γάτος μου δεν συμπαθούσε μία από τις πρώην σχέσεις μου και το έδειχνε πάρα πολύ.
0: Ποιος κέρδισε?
1: Ο γάτος.
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Λοιπόν, παιδιά, αν το τέρι σου σου έβαζε τελεσίγραφο, εγώ ή ο σκύλος, τι θα επιλέγατε?
3: Εννοείται κατευθείαν αγγελία ότι χαρίζεται αρσενικό με μαύρο τρίχωμα, 36 ετών, και εννοείται ότι ο σκύλος μου θα έμενε στο σπίτι.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
4: Θα έλεγα εμούλα, πάμε μια βόλτα μέχρι να μαζέψει τα πράγματά του ο Νίκος.
0: Η εμούλα τα έχει κανονίσει όλα.
5: Εγώ ή ο σκύλος θα έδινα εντολή στο σκύλο να ορμήσει.
0: Πάμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα τώρα.
1: Αφαίρεσαν 23 καπάκια φρεατίων από την οδό Κλεισόβης. Ο Μόραλης είπε, θα τους βρούμε.
0: Ο Δήμαρχος Πειραιά, έτσι.
1: Ναι. Ο εργολάβος του έργου προχωρά στην υποβολή μήνυσης για κλοπή και φθορές, ενώ ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την ελληνική αστυνομία.
0: Σύμφωνα με το Δήμο Πειραιά, λοιπόν, η απουσία του καλύματος δημιουργεί παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό.
1: Παίρνουν τα καπάκια, τι θα κάνουν, πάνε και τα λιώνουν και τι θα φτιάξουν με τα καπάκια.
0: Νομίζω πουλάνε τα μέταλλα, ρε στη ζωή. Νομίζω ότι.
1: Όποιος τη νύχτα περπατήσει στον Πειραιά.
0: Τώρα πλέον με 23 καπάκια μείον και λάσπη και από αυτά απατή.
1: Ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 Kiss και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα. Ο Αργύρης έχει ξεκινήσει να καλεί το πρώτο τηλέφωνο. Για να δούμε, θα τα καταφέρει. Παναγία μου, έχω πάρα πολύ αγωνία.
0: Αγωνία έχω. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα.
0: Θα μπορούσα να μιλήσω στη Μαρία Ιωάννα?
6: Αργύρη. Μου κάνετε πλάκα.
1: Γιατί μπορεί να σε πήραμε?
0: Γιατί μπορεί να σε πήραμε, για πες.
6: Συγγνώμη, σήμερα λίγο διαγωνισμός.
0: Ναι, ποιος διαγωνισμός?
6: Για τη Σακύρα.
0: Μάλιστα, και έχεις δηλώσει συμμετοχή?
6: Πρώτη.
1: Κέρδισες!
6: Πάω Αίγυπτο.
0: Πας Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδες της Γκίζας, να δεις τη Σακύρα Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι η μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σας πιπηλάμε τα αυτιά.
6: Πάρα πολύ.
0: Μία έρευνα λοιπόν του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης διαπίστωσε ότι το 60% των συμμετεχόντων είπε ψέματα τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεκάλεπτης, ρε φίλε.
1: Σου λέει ότι όσοι είναι από 18 και άνω δεν μπορούν αν δεν μπουν ένα ψέμα να 10 λεπτά. Τώρα είναι ψέματα κανονικά βαρβάτα ή είναι ένα ψέμα που βολεύει τη συζήτηση?
0: Νομίζω
1: αυτό δεν
0: ότι είναι ένα ψέμα που βολεύει τη συζήτηση. Η συζήτηση αυτή που μπορεί να περνάει από 500
1: ξέρεις
0: θέματα.
1: Ξέρεις το κτίριο εκεί στην Πρατίνου?
0: Έχω πάει.
1: Φυσικά,
0: εγώ έχω ανέβει πάνω και κόντεψα να μου κόπει η ανάσα από τη θέα. Και μπορεί να μην έχεις περάσει ούτε απ' έξω.
1: Πραγματικά, εμένα αυτό είναι ο φόβος μου, ότι μου λένε συνέχεια ψέματα.
0: Εσύ δεν συναστρέφεσαι με άνθρωπο. Ποιος φοβάσαι όταν σου πει ψέματα, Χωσέ?
1: Έτυχε χθες να ακούσεις στους παραγωγούς του Kiss που έδιναν όλη μέρα τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό?
7: Ήταν η μόνη μέρα που δεν πρόλαβα χθες να ακούσω καθόλου.
0: Λοιπόν, δεν απογοητευόμαστε. Πάμε για το καλύτερο, ναι.
7: Πάμε.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Τζίνα μου, ποια ήταν η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε χαρτονόμισμα?
7: Άλλη.
0: Πόσες ημέρες έχει ο μήνας Φεβρουάριος σε ένα δίστεκτο έτος?
7: 28.
0: Τι ήταν τα ιερογλυφικά?
7: Γραφή, γράμματα.
0: Ποιος ανακάλυψε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο? Τι είναι ο μαντριχώρας?
7: Ζώο.
0: Τρίαμβος. Θα μπορούσε να είναι ζωάκι ο μανδριχώρας, αλλά είναι περσικό θρυλικό πλάσμα.
1: Κοίταξε να δεις. Να σου πω ότι κατάφερες να απαντήσεις σωστά δύο ερωτήσεις.
7: Είναι και αυτό, το λες και κάτι.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Ξεπάγωσε!
0: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
4: All I want for Christmas is Kiss.
0: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 100.
0: besttravelgenius.gr.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Ξεπάγωσε!
11: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
12: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mood.
11: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
14: Καλώς τους μου, καλημέρα στο παρεάκι μου. 92,9 Kiss. Η ώρα είναι 10 το πρωί και ναι, επιτέλους είναι Παρασκευή. Και ξεκινάμε με τον τρόπο που μας αρέσει. 92 λεπτά με 90's του Now επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, θα είμαι στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο Kiss at Work με την καλύτερη διάθεση, γιατί θέλω να περάσουμε πανέμορφα. 92.9. This is Kiss. Ό,τι και αν έχει απομείνει στη λίστα των υποχρεώσεων, εγώ θα πρότεινα να βάλουμε έτσι ένα pause και φύγαμε βούρια Παρασκευή. Έτσι να μπούμε σε mood της ημέρας. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, LP Lost on You, πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

Καλημέρα σε όλη την παρέα μου. Καλημέρα στους φίλους μου εδώ στο Viber που μου στέλνετε μηνύματα πρωί-πρωί. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε στο 92,9 Kiss και πολύ καλά κάνετε. Και από εδώ και πέρα δεν βάζουμε απλώς μουσική. Την αφήνουμε να τρέξει για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία διακοπή. Όλες τις 90 στενά επιτυχίες. Και πριν κάνετε σχέδια για το βραδάκι, πάμε να περάσουμε τις πρωινές μετακινήσεις να δούμε πώς πάει. Για όσους είστε αυτή την ώρα στο δρόμο της Αθήνας, παιδιά, η εικόνα είναι λίγο περίεργη. Παρασκευή να μου πεις άλλωστε. Ο Κηφισός βρίσκεται στα κόκκινα από το ύψος του Εγάλεω έως τη Λυκόβρηση. Η Κηφισία στην κάθοδο υπάρχει πολύ πρόβλημα από το ύψος Ψυχικού μέχρι Πανόρμου. Η άνοδος είναι λίγο καλύτερη η εικόνα που έχουμε. Αλίμου Κατεχάκη, Μεσογείων, θα βρείτε κίνηση ανατμήματα. Και στο κέντρο της Αθήνας θα σας πάω. Η κίνηση είναι φορτωμένη αρκετά. Άνοδος Συγκρού, Αρδιτού, Καλλιρόης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, γενικότερα εκεί γύρω από το Σύνταγμα υπάρχουν προβλήματα και η Πανεπιστημίου βλέπω. Λοιπόν, κρατήστε μας παρέα, γιατί εδώ στο Kiss at Work τα 92 λεπτά non-stop μουσική συνεχίζονται. Σε λίγο θα σας πω, γίνεται μόλις 10 λεπτά πολύ χαλαρού τρεξίματος να αλλάξουν τελικά τη διάθεσή μας και τη συγκέντρωσή μας. Μία έρευνα λέει πως ναι. Εμείς ήδη ακούμε Τερέζα, Fly Me to the Moon, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

Unstoppable και Sia, είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss μαζί με τις αγαπημένες σας επιτυχίες. Και αν η μέρα σας έτσι χρειάζεται λίγο θόρυβο και λίγο περισσότερη μουσική για τα επόμενα 92 λεπτά, παίζει χωρίς σταματημό, παιδιά. Έχω και πάρα πολύ καλά νέα για όσους από εσάς ακούτε τρέξιμο και κουράζεστε μόνο στην ιδέα. Νέα λοιπόν μελέτη Πανεπιστημίου της Ιαπωνίας έδειξε ότι ακόμα και 10 λεπτάκια πολύ αργού τρεξίματος, σε ταχύτητα δηλαδή σχεδόν ίση με ένα γρήγορο περπάτημα, μπορούν να κάνουν την διαφορά στη διάθεση και στη συγκέντρωση. Οι 24 συμμετέχοντες μετά την άσκηση αντέδρασαν, λέει, πιο γρήγορα σε τεστ προσοχής, ενώ ένιωσαν και περισσότερη εγρήγορση και ευχαρίστηση. Και μιλάμε για πραγματικά ήπιο ρυθμό, έτσι, όχι λαχάνιασμα, όχι τρέχω για να σωθώ. Οπότε αν σήμερα κάπως έτσι νιώθετε λίγο πιο μπλοκαρισμένοι, ίσως η λύση να μην είναι άλλος ένας καφές, αλλά 10 λεπτά να κινηθούμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, σηκωθείτε και αρχίστε να τρέχετε γύρω από το γραφείο. Όπου και αν είστε στη δουλειά, σηκωθείτε και αρχίστε να τρέχετε. Ή αλλιώς να χορέψουμε. Ace of Base, All That She Wants, εδώ στον Kiss.

Είστε στο 92,9 Kiss και αφού είναι Παρασκευή, ας βάλουμε από τώρα στο πρόγραμμα κάτι πάρα πολύ ωραίο για το επόμενο Σάββατο και αυτή τη φορά έχει να κάνει αποκλειστικά με εμάς. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το The Ellinikon Sports Park γίνεται ένας μεγάλος χώρος ευεξίας για το Wellness Day με την υποστήριξη του Home Place. Από fitness challenges, yoga, breathwork μέχρι sound healing, recovery zone, wellness talks. Παιδιά, έχει DJ set και live μουσική. Μπορείτε να κινηθείτε, να χαλαρώσετε, να δοκιμάσετε κάτι καινούριο ή απλώς να πάτε με την παρέα σας και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Η προσέλευση ξεκινά στις 3.30 το μεσημέρι, το πρόγραμμα στις 4 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία 17 Οκτωβρίου, το The Ellinikon Sports Park. Ένα ολόκληρο απόγευμα αφιερωμένο στο να νιώσουμε λίγο καλύτερα. Και εμείς σε λίγο θα ακούσουμε No Doubt, θα ακούσουμε Jennifer Lopez. Τώρα όμως θα ακούσουμε Lola Young και Messi, πάντα στο 92,9 Kiss. 90s to now, 92,9 Kiss.

90's to know. 92,9 Kiss. Loca.

Jennifer Lopez and It Funny, είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss και σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου κληρώσαμε το ταξίδι για τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας. Αλλά παιδιά, ο Kiss δεν κάθεται στα αυγά του. Μόλις ετοιμάσει βαλίτσα ένας ακροατής, ψάχνουμε πού θα στείλουμε τον επόμενο. Αυτή τη φορά είναι ο Kiss μαζί με την Genius Travel. Σας στέλνουν στη Μάλτα για να δείτε τη Μαράια Κάρεϊ στη μεγάλη sold out συναυλία Christmas Time Live in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός λοιπόν με το Plus One του κερδίζει ένα τριήμερο ταξίδι με αεροπορικά εισιτήρια, δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Και μαζί τους, ακούστε το καλύτερο, θα ταξιδέψει και ένας παραγωγός του 92,9 Kiss. Δηλαδή, μέχρι και την παρέα σας έχουμε κανονίσει. Τι άλλο θέλετε? Αυτό που θέλετε είναι να μπείτε στο site μας kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Παιδιά, έχουμε τα καλύτερα δώρα. Βασικά, έχουμε τα καλύτερα δώρα, τα καλύτερα ταξίδια για εσάς. Το έχετε καταλάβει. Μπείτε γρήγορα στο site, δηλώστε συμμετοχή. Γι' αυτό το live με τη Μαράια Κάρεϊ δεν χάνεται.

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
1: Μπήκαμε από πάρα πολύ νωρίς εδώ στο κλίμα των Χριστουγέννων στον Kiss για τη συναυλία της Mariah Carey. Πρωινό Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss και αν μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευρυδική Βαλαβάνη Kiss at Work και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Και κάπου εδώ έτσι αρχίζει λίγο η ωραία φάση Παρασκευής που το μυαλό κάνει σιγά σιγά σχεδιάκια. Έρχονται ακόμα περισσότερες 90s to 90 επιτυχίες.

Savage Garden, To The Moon and Back. Έτσι λίγο να θυμηθούμε τα νιάτα μας, παιδιά. Να πω τις καλημέρες μου, θα τις πω εδώ σε όλη την παρέα στο Viber, στην Ισιδώρα, στο Θάνο, στην Άννα, στη Ματίνα, στη Μαριάνθη, στο Γιώργο. Παιδιά, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Η Άννα βέβαια με ρωτάει αν είπα την πρώτη λέξη για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Γιατί είναι Παρασκευή σήμερα και κάθε Παρασκευή εμείς η παραγωγή δεν λέμε τις απαντήσεις για την Δευτέρα, γιατί θέλουμε να τις έχετε έτσι πιο φρέσκες. Οπότε, τι γίνεται? Τις απαντήσεις για το αγαπημένο σας παιχνίδι που καθημερινά εδώ παίζουμε στο Breakfast Show, μιλάω για το 1000 ευρώ το λεπτό, θα τις Δευτέρας, έτσι, τις μαθαίνετε κάθε Κυριακή από τον Ζήση Ρούμπο στο Kiss My Weekend. Οπότε την Κυριακή θέλω να συντονιστείτε στο «Είναι εκπομπή του Ζήση μας». Τρεις απαντήσεις θα σας δώσει από τις 10 μέχρι τη 1. Μία κάθε ώρα. Τις υπόλοιπες 7 θα τις ακούτε ηχογραφημένες και θα παίζουν από μία κάθε ώρα στον αέρα του Kiss. Θέλω να κρατήσετε τις σημειώσεις σας, να ανοίξετε έτσι τα αυτάκια σας για να μην χάσετε καμία. Γιατί μία σωστή απάντηση, παιδιά, μπορεί να κάνει αυτή τη διαφορά που λέμε, το ξέρετε. Θέλουμε να τα έχετε φρέσκα, οπότε από την Παρασκευή μέχρι την Δευτέρα τα έχουν μπαγιατεύσει. Οπότε Κυριακή συντονιζόμαστε στον Ζήση μας, Kiss My Weekend, 10 με 1, για να μάθετε τις απαντήσεις για την επόμενη μέρα. Εμείς συνεχίζουμε με Bruno Mars, Locked Out of Heaven, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: It's my life, Bon Jovi, είστε στο 92,9 Kiss και μερικές φορές η τέχνη δεν έρχεται για να μας χαλαρώσει, έρχεται για να μας ταρακουνήσει. Το ντοκιμαντέρ Νάζα των Yuval Avraham και Vital Shore έρχεται στη στέγη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου μετά από μια εντυπωσιακή πορεία που περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο σε διάρκεια standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας. Η ταινία βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες 24 Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών που φωτίζει το πώς ένα σύστημα μπορεί να μετατρέψει ανθρώπινες ζωές σε αριθμούς. Ένα ντοκιμαντέρ δύσκολο, επίκαιρο και σημαντικό που αξίζει να δούμε. 21 Οκτωβρίου στη στέγη, περισσότερα στο onassis.org. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω με Alex Warren εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
4: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
11: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 92,9 Kiss.
13: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής χρόνια τώρα.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

Dan Wilson, Breathless, είστε στο 92,9 Kiss. Και μια γρήγορη υπενθύμηση θα ήθελα να σας κάνω για το επόμενο Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου. Έρχεται το Wellness Day στο The Ellinikon Sports Park με την υποστήριξη του Holmes Place. Από fitness, yoga και breathwork μέχρι sound healing, recovery, wellness talk με μουσική, DJ, σε ένα απόγευμα, παιδιά, αφιερωμένο στην ευεξία και τη θετική διάθεση και πόσο μάλλον στο να κάνουμε κάτι για εμάς, για εμάς, για τον εαυτό μας. Η προσέλευση ξεκινά στις 3.30 το μεσημέρι, το πρόγραμμα ξεκινάει στις 4 και να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να πάτε εκεί με την παρέα σας. Είναι μια έτσι πολύ ωραία αφορμή να κάνετε κάτι για εσάς και νομίζω ότι μόλις τη βρήκατε αυτή την αφορμή.

0: 92,9 και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό Kiss at Work. Πριν σας αφήσω για το Σαββατοκυριακό, αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και ας είμαστε, ρε παιδιά, λίγο πιο τρυφεροί με τον εαυτό μας αρχικά, να μας φροντίζουμε, να μας αγαπάμε, για να... και να μην είμαστε τόσο αυστηροί γενικότερα. Έτσι, να μην έχουμε, μην εξαντλούμε την αυστηρότητά μας γενικότερα και στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους, στους ανθρώπους γύρω μας. Να περνάμε μια δύσκολη έτσι φάση και περίοδο στη ζωή μας, να θυμόμαστε ότι μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια. Ελπίζω να σας έκανα καλή παρέα στη δουλειά ή όπου και αν σας βρίσκω αυτή την ώρα, στις διαδρομές σας, σε όλα εκείνα τα μικρά και τα μεγάλα που έπρεπε σήμερα να προλάβετε. Την Δευτέρα στις 10 το πρωί θα είμαστε ξανά εδώ. Μέχρι τότε να περάσετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, όπως και αν επιλέξετε να το ζήσετε. Τώρα έρχεται η φίλη μου, Μαρία Γεωργάκαινα, μέχρι τις 2 να σας κρατήσει συντροφιά από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο, τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Ξεπάγωσε!
5: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
6: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
5: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
7: σε Christmas mood.
8: All I want for Christmas is Kiss.
5: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
9: Να το πω ανατριχίλα, να το πω ω Θεέ μου, θέλω να έρθουν γρήγορα τα Χριστούγεννα και να ζήσουμε όλο αυτό το Christmas mood, επειδή έχουμε αυτό το καταπληκτικό διαγωνισμό Kiss World Concerts για ακόμα μία φορά στο 92,9 Kiss. Να το πω έτσι, να ξεκινήσει αυτό το πολύ όμορφο πρωινό Παρασκευή σε 9 Οκτωβρίου στο 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε, είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2.

Είσαι ο Νίκ και το Sky στο 92,9 Kiss. Και αυτό το πρωινό Παρασκευής προς μεσημέρι πια έχει έναν ήλιο εκεί έξω και έναν ουρανό πεντακάθαρο. Θα το ευχαριστηθούμε πραγματικά όλες αυτές τις μέρες από ό,τι ξέρω. Ίσως να χαλάσει λίγο καιρός από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως, αν τώρα το πρωί ανοίγετε το παράθυρο και το αφήνετε έτσι για ώρα, υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να αερίζετε το σπίτι. Η συμβουλή είναι λοιπόν να ανοίγουμε τα παράθυρα διάπλατα για περίπου 10 λεπτά, ώστε να γίνει γρήγορη ανανέωση του αέρα και να απομακρύνεται η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί μέσα στη νύχτα. Και κάτι ακόμη, παιδιά, καλό είναι εκείνη την ώρα να έχουμε το κρεβάτι ξεστρωμένο, ώστε να φύγει η υγρασία από τα σεντόνια και το στρώμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τώρα το χειμώνα βγάζω έξω την κουβέρτα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό. Νομίζω ότι είναι καλό να μην υπάρχει τίποτα πάνω στο κρεβάτι. Μετά από 10 λεπτά κλείνουμε τα παράθυρα και όλα καλά, επειδή θα ρίξουμε να παγώνουμε σιγά-σιγά. Duke Dumont και Ocean Drive αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Τι ωραίο πρωινό Παρασκευή στο 92,9 εκεί. Σας περιμένω και στο Viber έτσι και να τα λέμε. Τα παρασκευιάτικα τα ωραία στο 6942-929-929. Και μιας που μιλάμε για τα κινητά, θέλω να σας πω έτσι δύο πραγματάκια που τα κάνω εγώ προσωπικά όλα λάθος. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα ωραία τα άρθρα. Λοιπόν, παιδιά, αν βάζετε το κινητό να φορτίζει και μετά το ξεχνάτε για ώρες, εγώ δηλαδή, υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, τη θερμοκρασία του. Για παράδειγμα, μία χοντρή θήκη μπορεί να κρατάει τη θερμοκρασία μέσα στη συσκευή όσο φορτίζει. Ωραία πράγματα μαθαίνουμε. Επίσης, καλό είναι να μην παίζουμε παιχνίδια ή χρησιμοποιούμε εφαρμογές που απαιτούν πολύ ενέργεια την ώρα της φόρτισης, γιατί έτσι ανεβαίνει ακόμα περισσότερη θερμοκρασία. Να το και αυτό το μυστικό. Και φυσικά, χρησιμοποιούμε αξιόπιστο φορτιστή. Αυτό ναι, και ενεργοποιούμε όπου υπάρχει η λειτουργία βελτιστοποίησης φόρτισης. Έτσι, μικρές συνεπιούλες που μπορούν να βοηθήσουν την μπαταρία του κινητού μας. Break και επανερχόμαστε.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Για 10 τη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: 92,9 Kiss.
18: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
19: Άλλο.
18: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
19: Ναι, ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
17: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Waiting for Tonight στο 92,9 και είστε άρα Jennifer Lopez. Θεάρα όμως και η Celine Dion, γιατί θέλω να μιλήσουμε για επαγγελματισμό, παιδιά. Είχε λοιπόν η Celine Dion μια μικρή απρόοπτη στιγμή πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια τη συναυλία τη στο Παρίσι. Την ώρα λοιπόν που τραγουδούσε, παιδιά, γλίστρισε και έπεσε μπροστά στο κοινό. Αλλά το ωραίο είναι ότι δεν πανικοβλήθηκε κανονικά. Αν έχετε δει το βίντεο δηλαδή, ή δείτε το, σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε κανονικότατα την εμφάνισή τη. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φαίνεται ότι το τακούνι της μπλέχτηκε τώρα στο παντελόνι και έτσι έχασε την ισορροπία της. Όπω, μην συμβεί αυτό, πραγματικά δεν το θέλουμε καθόλου. Αλλά τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα, παιδιά, της σκηνής. Μπορείς να πέσεις μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά σηκώνεσαι, χαμογελάς και συνεχίζεις. Bruno Mars και Lady Gaga αμέσως τώρα.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και από την Lana Del Rey πάμε να κάνουμε ένα μικρό τεστ ευφίας μεταξύ μας. Δεν θα σας βάλω να λύσετε εξισώσεις. Υπάρχουν όμως δύο καθημερινές συνήθειες που μπορεί να φαίνονται λίγο περίεργες στους άλλους, αλλά έρευνες δείχνουν και τις συνδέουν με τη δημιουργικότητα και την καλύτερη οργάνωση της σκέψης. Πρώτον, αν πιάνετε τον εαυτό σας να χαζεύει και να ταξιδεύει το μυαλό του, να κάνετε μια δουλειά δηλαδή και ξαφνικά να σκέφτεστε τις διακοπές και κάτι άλλο, είναι καλό. Επίσης, αν μιλάτε μόνοι σας, λέτε για παράδειγμα, πού έβαλα τα κλειδιά μου, πότε θα κάνω αυτό, τι έκανα τώρα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν ταυτίζεστε. Πάντως, αυτός ο εσωτερικός διάλογος μας βοηθά να οργανώσουμε τις σκέψεις μας. Αυτές οι συνήθειες φυσικά δεν αποδεικνύουν ότι είμαστε πιο έξυπνοι, αλλά σίγουρα είναι κάτι καλό. Μπορούμε να δούμε και τη θετική του πλευρά. Έρος Δραματζώτη, αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Εσπρέσο στο 92,9. Και έτσι αυτό το ωραίο καφεδάκι που έχει γίνει πια σνακ λόγω της ώρας που το απολαμβάνουμε μαζί στο 92,9. Τώρα επειδή με ρωτάτε παιδιά για τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό της Δευτέρας, επειδή σας αρέσει αυτό το παιχνίδι και έχετε και τα δίκια σας, 1000 ευρώ είναι αυτά έτσι σε ένα λεπτάκι. Θέλω να σας θυμίσω πως τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας θα τις μάθετε την Κυριακή στην εκπομπή του Ζησί Ρούμπου. Κάθε ώρα λοιπόν στην εκπομπή του θα σας λέει από μία απάντηση από τις 10 το πρωί στη 1 το μεσημέρι και τις υπόλοιπες 7 θα τις ακούτε ηχογραφημένες και θα παίζουν από μία ώρα, από μία κάθε ώρα στον αέρα του Κις. Οπότε ετοιμάστε τις σημειώσεις, έτσι να τα γράψετε όλα και να ετοιμαστείτε για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας. Πάμε για break και επανερχόμαστε.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά.

0: βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ξεπάγωσε!
5: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
6: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
5: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
7: σε Christmas mode.
5: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
8: Αχ, αυτά τα καμπανάκια τα χριστουγεννιάτικα με κάνουν και τρελαίνομαι. Εδώ στο 92,9 Kiss, καλώς ήρθατε και πάλι στην ωραία μας την παρέα. Είμαι η Μαρία Γιωργά και να ετοιμαστείτε λοιπόν και αυτή την ώρα. Θέλω να σας πω ποια χώρα αναδείχθηκε η καλύτερη στον κόσμο, ενώ θα μιλήσουμε για τις τροφές που βοηθούν για να αδυνατήσουμε. Δεν ξέρω αν είσαστε σε mood για αδυνάτισμα, εγώ καθόλου πάλι, για κάποιο λόγο, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε εμείς αυτά όλα μέχρι τις 2.

0: I forgot. Am I supposed to sit it out?
1: Όλοι οι επιτυχίες να είναι στο Now, στο 92,9 Kiss. Και είναι ωραίο να ακούμε καμία καλή είδηση για τη χώρα μας, βρε παιδιά. Γιατί όλο γκρινιάζουμε, γκρινιάζουμε, αλλά λέω να πούμε και κάτι καλό, έτσι. Οι αναγνώστες λοιπόν του Condé Nast Traveler ανέδειξαν την Ελλάδα ως την καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026, με βαθμολογία μάλιστα 98,14%. Και δεν μιλάμε μόνο για τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Ξεχώρισαν η Κρήτη, Θεά, η Πάρος, η Ίδρα, η Ίος, η Τίνος. Ενώ πολύ θετικά σχόλια απέσπασε και η Αθήνα ως μία από τις πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Οπότε για άλλη μια φορά φαίνεται ότι οι ξένοι βλέπουν στην Ελλάδα πράγματα που εμείς καμιά φορά ξεχνάμε να εκτιμήσουμε.

0: κέφια στην παρέα, γιατί είναι και Παρασκευή στο 92,9 εκεί. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα. Μας πέρασε το καλοκαίρι που προσέχαμε λίγο παραπάνω τη διατροφούλα. Τώρα τι κάνουμε, παιδιά? Αν προσπαθείτε λοιπόν να χάσετε βάρος, αλλά το μεγαλύτερο σας πρόβλημα είναι η πείνα, εγώ ας πούμε πεινάω συνέχεια όλη την ώρα, δεν ξέρω τι γίνει, μήπως βάλουμε κάποιες κατηγορίες τροφών που μας κρατούν χορτά τους για περισσότερη ώρα, όπως για παράδειγμα τροφές όπως πρωτεΐνη, το αυγά, γιαούρτια, άπαχο, κρέας, τροφές με φυτικές ίνες, όσπρια, βρώμη, πράσινο τσάι, ξηρή καρπή, μάτσα. Εγώ, παιδιά, μόνο γλυκά και σοκολάτες θέλω να τρώω αυτό το διάστημα. Οπότε το ζητούμενο δεν είναι να τρώμε όσο λιγότερο γίνεται, αλλά να επιλέγουμε τροφές που μας χορταίνουν πραγματικά. Αν το καταφέρετε αυτό, πείτε μου και εμένα.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: 92,9 Kiss.
10: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το

0: 90s to now. 92,9 Kiss.
1: Stay awake just to hear.

Και ακούγοντας αυτό το απόλυτα ταξιδιάρικο τραγούδι, δεν ξέρω αν θυμάστε και το βίντεο κλιπ, να σας ταξιδέψουμε κι εμείς μέχρι τη Μάλτα. Γιατί ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey, Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Ο 92,9 Kiss έχει εξασφαλίσει εισιτήρια μόνο για εσάς. Και ένας τυχερός με το Plus One του θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, παρακαλώ, με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία. Στο ταξίδι θα τους συνοδεύσει βεβαίως ένας παραγωγός του 92,9 Kiss, εσάς δηλαδή, να ζήσετε και την εμπειρία και το θέλετε πάρα πολύ αυτό, γιατί όταν ακούμε για Mariah Carey και όταν ακούμε για Μάλτα, ναι, θέλουμε να πάμε. Μπαίνετε στο kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή, πάντα παρέα με την Genius Travel, που σχεδιάζουν ταξίδια, όχι πακέτα, χριστουγεννιάτικη εκδρομή 9 ημερών σε Αίγυπτο, για να κάνετε ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, και άλλα πορά. Μπορείτε να μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Αχ, δεν υπάρχει καλύτερο. Σκεφτείτε, Mariah Carey, εσείς στη Μάλτα. They say

0: από την Σακύρα, την οποία θα την απολαύσετε φυσικά επειδή ο 92,9 εκείς έχει εξασφαλίσει εισιτήρια για τη συναυλία της μόνο για εσάς. Θα πάτε λοιπόν πάρα πολύ ωραία στην Αίγυπτο. Τώρα ξεκίνησε αυτός ο καινούριος διαγωνισμός με τη Μαράια Κάρι και ανυπομονούμε να έρθουν τα Χριστούγεννα ακόμα πιο γρήγορα και να πάτε στη Μάλτα. Ακόμα ένας διαγωνισμός, ακόμα μια εμπειρία που σας εξασφαλίζει ο 92,9 εκείς. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για να σας τα πει έτσι πιο επιγραμματικά, έτσι, και εσείς να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε ωραία πράγματα για τον εαυτό σας και να γεμίσετε τις μπαταρίες για να τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Από τη Μαρία Γεωργάκη, ένα πολλά γλυκά φιλιά. Bye!
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams. Το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

0: Ιστορικό Ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Ξεπάγωσε!
7: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
8: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
7: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
9: σε Christmas mood.
7: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
10: Hello Kissers, ο καιρός μας κάνει το χατήρι, η κίνηση είναι ok και ο 92,9 Kiss είναι εδώ με επιτυχίες 90s to now. Σήμερα θα μάθετε για το νέο μεγάλο διαγωνισμό μας τα πάντα. Τώρα θα ακούσουμε Raymond, θα ακούσουμε Pharrell και Texas. Την επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλή συνέχεια σε όλους.

Here comes the summer sun, Παρασκευή 9 του μήνα στον 92,9 Kiss. Εδώ κάθε πρωί διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Για να παίξετε, δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Κάθε μέρα από τις 10 και μετά σας δίνουμε κάθε ώρα από μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν από το Breakfast Show την επόμενη. Για τη Δευτέρα θα τις ακούσετε την Κυριακή. Συνεχίζουμε τώρα με τον Kate, σε λίγο θα ακούσουμε και την Joanne στον 92,9 Kiss.

0: Fairy Tale από τη δοξασμένη Eurovision του 2009 εδώ στο 92,9 και 9 του μήνα σήμερα Παρασκευή και από 1η Ιανουαρίου θυμίζω πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε στο αυτοκίνητο όλοι το νέο φαρμακείο για να μην έχουμε συνέπειες. Το βρίσκουμε εύκολα ευτυχώς, δεν χρειάζεται ψάξιμο και μακάρι εννοείται να μην μας χρειαστεί ποτέ. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Benson Moon, θα ακούσουμε και τον Enrique Iglesias, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 και
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: 92,9 Kiss.
16: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
15: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

I won't forget you. 18 πριν από τις 3 εδώ στον 92,9 Kiss, που είναι η παρέα μας και τα Σαββατοκύριακα. Παίζει κάθε ώρα επιτυχίες 90s to now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις τα Σαββατοκύριακα. Σάββατο και Κυριακή ακούμε τον Ζήση Ρούμπο 10 με 1 που μας φτιάχνει διάθεση. Τώρα χαλαρώνουμε με Hooverphonics. Σε λίγο έρχεται και ο Rag & Bone Man εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: This is Kiss. Καλά είστε φοβεροί.
2: Σας ακούμε οικογενειακό.
3: Your radio connection 92,9 Kiss.

0: Λατρεμένο παπαούτε εδώ στον 92,9 Kiss και από τις νέες κινηματογραφικές ταινίες της εβδομάδας προτείνουμε το Prime Time με το Robert Pattinson στο ρόλο ενός τηλεπαρουσιαστή που κυνηγάει την τηλεθέαση. Βεβαίως προτείνουμε και το The Social Reckoning με την ιστορία ενός σκανδάλου που αφορά το Facebook. Καλά θα είναι αυτά, μια βόλτα σε σινεμά θα την κάνουμε όπως και να έχει αυτό το Σαββατοκύριακο. Τώρα όμως θα κάνουμε radio shopping, σε λίγο θα ακούσουμε τον Mario Winans και τον Ed Sheeran. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο 34. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με

0: 50 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Ξεπάγωσε!
3: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
3: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
3: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Τα Kiss World Concerts σας ταξιδεύουν παντού. Παρασκευή με το ρολόι να δείχνει 3 λοιπόν. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό του weekend και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε Mario Winans, θα ακούσουμε Ed Sheeran και Coolio. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90s to now. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

9 του μήνα στον 92,9 Κις, 26 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο με σύννεφα στον ουρανό. Κάπως έτσι θα είναι ο καιρός και την Κυριακή, ενώ από Δευτέρα έρχονται βροχές σχεδόν όλη την επόμενη εβδομάδα. Τώρα θα ακούσουμε την Jennifer Lopez που φήμες τη θέλουν ερωτευμένη με τον τραγουδιστή της country Keith Urban, που είναι ο πρώην της Nicole Kidman. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα, αν όμως κυκλοφορήσουν κανένα ντουέτο θα καταλάβουμε. Ακούμε πάντα 92,9 Κις.

0: Μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο εδώ στο 92,9 Kiss. Ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα. Ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 694-229-929. Δεχόμαστε συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Ο πέμπτος ή η πέμπτη που θα στείλει θα κερδίσει σήμερα. Θυμίζω, μήνυμα στο Viber, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 694-229-929. Συνεχίζουμε με τον Σίριλ και την Κριστίνα Αγγιλέρα. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
10: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
10: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
9: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
10: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: 92,9 Kiss.
12: Πόσο κάνει 115-60?
13: 55.
12: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
13: Άζωτο, άζωτο.
14: Το χαίρομαι πολύ.
12: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
13: Όλες.
12: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
13: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
11: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Και σήμερα Παρασκευή ακούμε 92,9 Kiss και η περίεργη είδηση της ημέρας αφορά τον τρόπο που περπατάμε. Επιστήμονες λοιπόν που ανέλησαν τις κινήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι συνήθως τα πλήθη, λέει, στρίβουν προς τα αριστερά και όχι προς τα δεξιά. Και κανείς δεν ξέρει το γιατί συμβαίνει αυτό. Το ίδιο παρατήρησαν και σε ανθρώπους που ήταν μόνοι τους. Εννοείται ότι όλα αυτά συμβαίνουν όταν δεν πάμε κάπου συγκεκριμένα που είμαστε αναγκασμένοι να στρίψουμε και δεξιά. Το φαινόμενο συμβαίνει όταν απλά περιφερόμαστε. Οκ, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και ο James Hype εδώ στον 92,9 Kiss. Σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Μαρίνα. Θα παίξετε πάλι τη Δευτέρα και η Pizza Fan καινοτομεί για ακόμα μια φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσα σου προσφέρουν από 37,5 έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, οι δύο νέες High Protein πίτσες αλλά και οι δροσερές High Protein σαλάτες προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό High Protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fan. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε John Newman, θα ακούσουμε και Spice Girls. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν, κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Είναι εξεταστική, θα ζητηθεί να παραδείξεις.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio. Γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο.

0: ερωτήσεις. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ξεπάγωσε!
4: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
5: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
4: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
6: σε Christmas mood.
4: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
7: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Βουλιαγμένης και η Κηφισίας, όπως και η Αττική Οδός, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παλίνη μέχρι Μαρούση. Κλασική Παρασκευή δηλαδή. Η ώρα τώρα είναι 4:02, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Και John Newman θα ακούσουμε και Spice Girls και David Guetta που ψηφίστηκε ο καλύτερος DJ του κόσμου για ακόμα μια χρονιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λάζαρ.

I'm feeling alright, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στον 92,9 Kiss και τώρα θα μάθουμε ποιο τραγούδι της θεωρεί η Lady Gaga ένα από τα πιο σημαντικά στην καριέρα της. History. Είναι το Παπαράτσι βεβαίως του 2009 που την καθιέρωσε ως performer. Η Gaga πιστεύει ότι είναι το πρώτο της αληθινά pop τραγούδι, αν και επηρεάστηκε για να το γράψει από τον πρώην της που ήταν drummer σε μπάντα heavy metal. Στους στίχους αναρωτιέται αν μπορείς να έχεις επιτυχία και αληθινή αγάπη μαζί ή πρέπει να επιλέξεις το ένα από τα δύο. Το ακούμε στον 92,9 και εσύ. History.

0: Way Down We Go, Way Down, εδώ στον 92,9 Kiss και τα Kiss World Concerts συνεχίζονται σε συνεργασία με την Genius Travel. Θα στείλουμε στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου έναν τυχερό μαζί με όποιον θέλει και έναν παραγωγό των 92,9 Kiss. Με αεροπορικά, δύο νύχτες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία. Γι' αυτό μπες στο kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Η Genius Travel σχεδιάζει, όπως ξέρεις, ποιοτικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες όπως Χριστουγεννιάτικη εκδρομή 9 ημερών στην Αίγυπτο, για ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, αλλά και 8ήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο με αλλαγή χρονιάς στην έρημο κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας. Γι' αυτό μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Frey, θα ακούσουμε και τη Loreen. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams. Το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: 92,9 Kiss.
15: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
14: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Sexy Love εδώ στο 92,9 Kiss. Σήμερα είναι Παρασκευή βεβαίως και αν θέλεις και εσύ να παίξεις και να κερδίσεις 1000 ευρώ το λεπτό από το Breakfast Show, δήλωσε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Αν απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις, θα κερδίσεις. Και κάθε μέρα, κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά αποκαλύπτουμε μία από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας για να σας βοηθήσουμε να κερδίσετε εύκολα. Για τη Δευτέρα λοιπόν θα τις ακούσετε την Κυριακή. Συνεχίζουμε τώρα με την Dara. Σε λίγο έρχονται Kayla, House Family. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: λίγο πριν από τις 5 με Green Day και ξεκινάει σε λίγα δευτερόλεπτα το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Και σήμερα θα παίξετε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Σας αφήνω με ευχές για ένα υπέροχο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα, φιλιά!
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
4: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
3: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
4: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
3: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
4: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
3: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
1: Τι σας έχουμε ετοιμάσει πάλι, βρε.
2: Ναι, ναι, χαμός.
1: Κάποιοι θα πάνε στη Μαράια Κάρη, στη Μάλτα.
2: Ωραία,
1: τέλειο.
2: Τι ωραία.
1: Και ένας παραγωγός του Kiss. Φανταστικά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα, 9 του μήνα. Ο μήνας
2: έχει 9.
1: Αυτό το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο για τις επόμενες 2 ώρες εδώ δυνατά για σας με όλες
2: τις επιτυχίες 90s to now.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, φυσικά στο 92,9 Kiss, με θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε σκάσει πάλι και κάπως έτσι θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια τη Δευτέρα, όπως και χθες, το ίδιο πράγμα βλέπαμε. Ναι. Δίνει βροχές τη Δευτέρα και η θερμοκρασία να πέφτει στους 22, όπως επίσης και την Τρίτη, που την Τρίτη χθες δεν την έδειχνε.
1: Είδες πώς αλλάζει.
0: Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Για να δούμε.
0: Τώρα, αυτό που κάνουμε οι περισσότεροι, βάζω μέσα και τον εαυτό μου και εσένα. Σταματάω 2 λεπτά εδώ για να πάρω λίγο καφέ. Σταματάω 2 λεπτά. Παιδιά, 2 λεπτά. 2 λεπτά να πάρω το ψωμί μου. 2 λεπτά να πάρω την τροφή για τη γάτα μου.
1: Τώρα αυτό πια δεν παίζει.
0: Στον δρόμο δεν παίζει. Λίγο, παιδιά, να πεταχτώ να αυτό. Ναι. Δεν έχει λίγο, όχι, δύο όχι. λεπτά και αυτά. Γιατί λέει το μόνο για 2 λεπτά δεν αποτελεί δικαιολογία απέναντι στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Mm-hmm.
0: Και εφόσον το όχημα βρίσκεται σε σημείο που η στάση ή στάθμευση απαγορεύεται, η παράβαση μπορεί να βεβαιωθεί ανεξάρτητα από το χρόνο μεσολάβηση. Δηλαδή, ακριβώς, δεν πάνε να έχει κάτσει και 1 λεπτό.
1: Ναι,
0: άμα σε τσακώσουν, θα φας κλίση.
1: Ναι, οπότε καλό είναι να το σταματήσουμε αυτό. Δύσκολο, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να το.
0: Γιατί
1: κόψουμε.
0: Δεν έχει και μέρος να βάλει στο αυτοκίνητό σου.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι, εκτός αν πας μαζί με κάποιον άλλον, κάνει αυτό κύκλους γύρω-γύρω μέχρι εσύ να πάρει τον καφέ ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Μόνο έτσι. Αλλιώς. Ναι, δύσκολο. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο κέντρο η Μάρνη έχει πρόβλημα. Η Πειραιώς πριν την Ομόνια, η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού και η Ημιτού. Η Ποσειδώνος από την Κλειφάδα μέχρι το Καλαμάκι. Η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση φεύγουν σιγά σιγά. Ο Κηφισός.
0: Αν νόμιζα τελείωσε, συνέχισε.
1: Να συνεχίσω. Ο Κηφισός στον Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Μα είναι δυνατόν, αν δεν ακούσεις Κηφισός.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πού πας?
0: Γιατί πιστεύεις ότι σε ακούω.
1: Και τι κάνεις δηλαδή?
0: Είχα το μυαλό μου εδώ πέρα σε κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: αλλά δεν ξέρω, αισθάνθηκα ότι τελείωσε, οπότε πάτησα.
1: Εντάξει,
0: δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, μια φορά σου έκανα κι εγώ έτσι.
1: Ναι,
0: ένα χουνεράκι.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, μετά θα σε ρωτήσω αν τρως σαρδέλες.
1: Okay. Να.

0: Imagine Dragons, Believer, φυσικά στο 92,9 Kiss. Και το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Γενικά, διάφορα πράγματα έχουν γίνει viral τον τελευταίο καιρό λόγω των social media. Το ότι θα γινόταν viral και οι σαρδέλες, πραγματικά αυτό δεν το φανταζόμουν. Είναι viral οι σαρδέλες.
1: Ότι να τρώμε σαρδέλες,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Okay. Γιατί θεωρούνται τόσο θρεπτικές. Καλά, αυτό το ξέρουμε.
1: Είναι. Ότι είναι, είναι.
0: Εδώ και πολλή χρόνια. Τέλος πάντων. Και μάλιστα το νέο trend λέει ονομάζεται sardinemaxing. Αν το λέω σωστά.
1: Ναι, το σωστά το λες. Ό,τι τι δηλαδή, να τρώμε πάρα πολύ σαρδέλα.
0: Ναι.
1: Είναι και οικονομικές αυτές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ακριβό ψαράκι.
0: Όχι, είναι φτηνό ψάρι και οι σαρδέλες λέει αποτελούν πλούσια πηγή πρωτεΐνης, ωμέγα 3 λιπαρών οξέων, βιταμινών και ασβεστίου, ενώ περιέχουν χαμηλά επίπεδα υδραργύρου συγκριτικά με τα μεγαλύτερα ψάρια. Του μεταξύ, κάποιος γνωστός μου διατροφολόγος μου είχε πει να ξεκινήσω να τρώω σαρδέλες, γιατί ούτε που δεν.
1: Ξεκίνησες.
0: Ναι.
1: Α.
0: Ναι, και μάλιστα το ψάξα εκείνο το διάστημα που επέμενε ότι είναι πολύ καλό, πολύ καλή τροφή και λοιπά. Και για τις κονσέρβες.
1: Α, ναι, απλά είναι και σε κονσέρβα όντως.
0: Ναι, απλά έχει, και η κονσέρβα έχει πάρα πολλές βιταμίνες και λοιπά. Απλά θέλει λίγη προσοχή στην περιεκτικότητα σε νάτριο.
1: Α, κονσέρβα, καλά, αυτό. Είναι κονσέρβα.
0: Ναι, θα φας κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: οπότε
0: πάντως
1: έχεις ξεκινήσει και τρως, έτσι.
0: Ναι, μια φορά την εβδομάδα.
1: Μια φορά την εβδομάδα.
0: Με το ζόρι.
1: Εγώ όχι τόσο συχνά. Εγώ συνήθως θα φάω τη σαρδελίτσα όταν θα πάω σε τσιπουράδικο, ξέρεις. Που το βγάζουν για μεζεδάκι.
0: Σιτή στα κάρβουνα.
1: Ναι, ξέρεις τι ωραία που είναι.
0: Εσύ τι λες, να μην ξέρω.
1: Ωραία, ωραία είναι.
0: Γιατί το έπεις τώρα αυτό.
1: Γιατί
0: έχει
1: θέλω
0: καλό καιρό.
1: Να, γι' αυτό το είπα.
0: Για Παρασκευή.
1: Να πάμε για κανένα τσιπουράκι.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Κανονίζουμε.
2: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss. Just keep it.

0: από τα πολύ ωραία ντουέτα.
1: Ναι.
0: Whitney Houston. Kendrick Iglesias φυσικά. Could I have his kiss forever στον 92,9 kiss. Και τώρα, πώς βλέπουμε οι Έλληνες στην Αθήνα?
1: Έγινε έρευνα.
0: Ναι, βέβαια. Και μάλιστα από την Μέτρων Ανάλυσης. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ολόσωστη έρευνα. Γιατί λέει η πλειοψηφία αποδίδει ως κορυφαίο θετικό χαρακτηριστικό τον πολιτισμό και την ιστορία με ποσοστό 85%.
1: Εντάξει.
0: Σωστό. Ακολουθούν οι διασκέδες και η κοινωνική ζωή με 76, οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας με 73, ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας με 61 κλπ. Και μετά λέει.
1: Η κορυφαία αρνητική.
0: Ναι. Η κορυφαία αρνητική όψη της πόλης, σύμφωνα με τους κατοίκους της Ελλάδας, αποτελεί το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση με ποσοστό 66%.
1: Ναι, γιατί είναι 62% ανασφάλεια και εγκληματικότητα, επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος 60, υψηλό κόστος στέγασης 58, κυκλοφοριακό και μέσα μαζικής μεταφοράς 55. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι τελικά το δεύτερο, το αρνητικό δηλαδή, επισκιάζει το θετικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί έχει να κάνει και με συναίσθημα, σκέψη κλπ. Που βέβαια λίγο ζοριζόμαστε όλοι. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα: πώς συγκρίνουμε την Αθήνα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις? Γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει ταξιδέψει σε μια ευρωπαϊκή πόλη.
1: Ναι.
0: Αν όχι όλοι, δεν λέω όλοι. Οι περισσότεροι όμως έχουν ταξιδέψει, μπορεί να έχουν ταξιδέψει εκεί τους και να τους έχουν μεταφέρει τις εντυπώσεις τους. Το 33% λοιπόν δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει η Αθήνα από τις ευρωπαϊκές πόλεις. Ενώ το 65% απάντησε ότι απέχουμε πολύ.
1: Εγώ είμαι με αυτούς.
0: Εγώ.
1: Γιατί ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει, είπα να πει ότι δεν έχει ταξιδέψει ή έχει πάει δηλαδή.
0: Πολύ δουλειά θέλουμε ακόμα, ειδικά εκεί το κέντρο, Πλάκα, Μοναστηράκι, αυτά. Είναι, θεωρώ ότι θέλει δουλειά.
1: Μην το συζητάς.
0: Θέλει δουλειά. Γιατί περισσότεροι τουρίστες εκεί πάνε.
1: Φυσικά.
0: Αυτό πιστεύω πάνε εγώ.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα. Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: 92,9 Kiss.
16: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
17: Άλλο.
16: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιο είναι ο δημιουργό του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχε κάποιε απαντήσει από χθε, είχε ακούσει Κι.
17: Ναι, κάποιε είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
15: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Deadly Swims, David Guetta, τον Zenai, Gone, Gone, Gone, στο 92,9 εκείς. Και άμα κάποιος φύγει από το σπίτι, γιατί χωρίζει με τον σύντροφο, τη σύντροφο, το σύζυγο ή τη σύζυγο, και υπάρχει κατοικίδιο, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Φυσικά και είναι ένα πρόβλημα.
0: Γιατί δεν είσαι πάρα πολύ με τα κατοικίδια.
1: Ναι, έτσι πάει. Λοιπόν, είναι μέλος οικογένειας το κατοικίδιο. Δεν είναι έτσι, εξαγέλασε.
0: Και διαβάζω εδώ ότι ένα ζευγάρι που πήρε διαζύγιο έφτασε στα δικαστήρια για την κηδεμονία του σκύλου της οικογένειας. Γιατί ο πρώην σύζυγος ήθελε και αυτός να έχει φροντίδα. Να έχει τη συγκηδαιμονία βασικά. Εκτός από τα παιδιά, ήθελε και για το σκύλο.
1: Ναι, και το δικαστήριο τελικά αποφάσισε, πήρε την ίδια γραμμή που είχε και για τα παιδιά. Δηλαδή ένα 15ήμερο.
0: Ναι, συμφωνώ και επαυξάνω.
1: 15 μέρες ο ένας, 15 μέρες ο άλλος.
0: Και τώρα μεταξύ μας, πες ότι δεν υπάρχουν παιδιά και είσαι με κάποιον και έχετε μαζί ένα κατοικίδιο, ένα σκύλο. Ωραία. Ναι. Και χωρίζεις. Πιο πολύ ποιος θα σου λείπει, ο σκύλος ή αυτός που χώρισες?
1: Εξαρτάται πως έχεις χωρίσει. Γιατί αν έχεις χωρίσει με καυγάντες, θα σου λείπει ο σκύλος.
0: Και χωρίς καυγάντες, από τη στιγμή που τον χωρίζεις, δεν θέλεις να είσαι μαζί, δεν θέλεις να τον βλέπεις, άσχετα αν έχεις χωρίσει καλά.
1: Αλλά το ζωάκι όμως θέλεις να το βλέπεις.
0: Φυσικά. Θέλεις να το μες στα πόδια σου. Θέλεις να το βγάλεις μια βόλτα.
1: Άρα,
0: καταλήγουμε ότι δεν πρέπει να παίρνουμε ένα σκύλο, να παίρνουμε δύο, να έχει ο καθένας από έναν.
1: Γιατί πάλι
0: just in case.
1: Θα σου λείπει το άλλο πάλι.
0: Ναι, μωρέ, θα σου
1: Έλα,
0: λείπει.
1: Μωρέ, ό,τι και να κάνεις.
0: Η αλήθεια είναι πως θα σου λείπει.
1: Ναι.
2: Kiss Drive Time. 92,9 Kiss. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Måneskin Begging στο 92,9 Kiss. Και βέβαια από παντού ακούμε ότι πρέπει να κόβουμε αποδείξεις, να παίρνουμε αποδείξεις, να δίνουμε αποδείξεις. Γενικά η απόδειξη είναι πολύ.
1: Παίρνει και δίνει, βέβαια.
0: Λοιπόν, και όλοι μας πιάνουμε τις αποδείξεις που παίρνουμε, που μας δίνουν. Τι θα τις κάνουμε, θα τις πιάσουμε. Πώς θα τις βάλεις στο πορτοφόλι σου.
1: Δεν γίνεται. Ακόμα και να την πετάξεις που λέει ο λόγος, πάλι θα την πιάσεις. Δεν γίνεται.
0: Εκτός αν κάνεις ηλεκτρονική συναλλαγή και αποθηκεύεται αυτόματα στο κινητό σου η απόδειξη και δεν χρειάζεται να την πιάσεις.
1: Ναι, δεν είναι σε όλες τις εταιρείες όμως, δεν είναι σε όλα τα καταστήματα αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Ναι, σε μένα είναι. Σε δηλαδή δεν τις παίρνω πια, αλλά δεν τις παίρνω γιατί θα την πετάξω αφού την έχω. Όχι γιατί πρέπει να μην την παίρνω την απόδειξη, να μην την πιάνω γιατί μπορεί να με χακάρει. Άκουσον, άκουσον.
1: Πας πάλι.
0: Λοιπόν. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένας ειδικός στη βιοιατρική επιστήμη εξηγεί ότι δεν πρέπει να κουμπάμε τις αποδείξεις από τις αγορές μας, γιατί μας αρρωσταίνει, λέει, δεν μας αρρωσταίνει το άγγιγμα μιας απόδειξης, αλλά η επαναλαμβανόμενη έκθεση με την πάροδο του χρόνου. Τι λες, στην ηλικία που είμαστε, πόσες αποδείξεις έχουμε πιάσει?
1: Πάρα πολλές.
0: Χιλιάδες, εκατομμύρια αποδείξεις. Ειδικά λέει αν έχεις κάποιο ορμονικό πρόβλημα. Τι ναι, κάτσα τη βάρκα.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί τα πράγματα στη γιατί, θέση του.
0: Γιατί είναι λέει καλυμμένες με δυσφενόλη α.
1: Τώρα
0: τι είναι αυτό δεν ξέρω. Πάντως κάτι κακό είναι σίγουρα.
1: Είναι συνθετικό βιοχημικό αυτό.
0: Ναι, το οποίο λέει μπορεί να χακάρει το ανθρώπινο σώμα ή να καταλάβει το ενδοκρινικό σύστημα και να στείλει παραμορφωμένα σήματα στα όργανα του σώματος και αυτό μπορεί να οδηγήσει ασθένειες. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείς αποδείξεις, πιάνεις αποδείξεις συνεχόμενα για πολλά χρόνια που έχουμε πιάσει όλοι.
1: Δηλαδή, ξέρεις πόσες αποδείξεις παίρνουμε την ημέρα? Μόνο τον καφέ που θα πάρεις που λέει ο λόγος, μια τυρόπιτα, ένα κάτι. Τέλος πάντων, είναι όλες σου δίνουν αποδείξεις.
0: Αν τα βάλεις κάτω, είμαστε όλοι άστα να πάνε. Πρέπει να πάμε να κάνουμε εξετάσεις γενικές.
1: Μας έχουν χακάρει. Να βρούμε κάποιον.
0: Χακαρισμένοι είμαστε και δεν το έχουμε καταλάβει. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Φίλε, τι έχουμε πάθει. Δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε πια.
0: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ότι φάμε και ότι πιούμε και ότι αυτό. Γι' αυτό θα παίξουμε μόνο με αυτό το πράγμα. Τηλεφωνήστε μας στο 210-85-000. Ναι. Το δώρο είναι ένα πακέτο προϊόντων Elixir. Γιατί Elixir Makeup είναι μια ελληνική εταιρεία καλλιντικών μέτρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι φανταστική εταιρεία. Διαθέτει ένα καταπληκτικό σύγχρονο e-shop. Μπορείς να ψωνίσεις από εκεί. Και μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα σε περισσότερα από 1500 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, εκ των οποίων τα 600 βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
1: Και κάνει και εξαγωγές, να πούμε έτσι. Έχει διεθνή παρουσία σε 33 χώρες παγκοσμίως.
0: Και βέβαια πολλά από τα προϊόντα της έχουν γίνει viral στο TikTok.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Άρα, 2-10-85-000 για να παίξετε μαζί μας τώρα όνομα φυτό ζωοπράγμα. Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Βαρβάρα, πού είσαι?
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
1: Εδώ και σας περιμένω.
2: Okay.
3: Ωραία, και εμείς σε περιμέναμε. Πήρες τηλέφωνο, τέλεια. Πού σε πετυχαίνουμε τέτοια ώρα?
1: Σπίτι είμαι, σχόλασα και σας ακούω. Είστε πάρα πολύ ωραία παρέα.
3: Αχ, τέλεια. Τέλεια.
2: Να καλά.
3: Τι σχέδια έχεις για το βράδυ, Παρασκευή σήμερα?
1: Για το βράδυ, βασικά γυμναστήριο θα πάω σε λίγο.
3: Α, ωραία. Mm-hmm. Τι γυμναστική κάνεις?
1: Βάρη, έτσι, μόνη μου.
3: Α, ωραία.
2: Ωραία. Σήμερα γυμναστήριο και Σαββατοκύριακο όλο και σε καμιά ταβερνούλα θα πάμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι, κάπου θα πάμε.
2: Αυτό είναι.
1: Κλασικά.
2: Τέλεια.
3: Λοιπόν, Βαρβάρα, παίζεις με το γράμμα ρο.
1: Ρο.
3: Ναι,
1: ναι, ναι.
3: Έτοιμη?
1: Mm-hmm.
3: Να ξεκινήσουμε. Ένα όνομα.
1: Ρέα.
2: Ένα φυτό.
1: Ραδίκι.
3: Τα τραγούδια στους στίχους έχουν το κουπλέ και το...
1: κουπλέ και το... ρεφρέν.
2: Έτσι, μπράβο. Θρησκευτική μουσουλμανική εορτή νηστείας.
1: Ραμαζάνι.
3: Ένα επάγγελμα.
1: Ράφτης.
2: Μία πόλη.
1: Ρόδος.
3: Ένα αντικείμενο.
1: Ρόδα.
2: Έχουν όλα τα δέντρα και τα φυτά.
1: Δέντρα και τα φυτά.
2: Ναι, μέσα στο χώμα. Τι έχουν?
1: Ρίζες.
3: Ένα ζώο.
1: Ρινόκερος.
2: Μια χώρα.
3: Γρήγορα.
1: Ρουμανία.
3: Στην εκπνοή του χρόνου.
2: Ωραία. Αυτά είναι. Μπράβο, Βαρβάρα.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: History, λοιπόν, και το σημερινό History έχει να κάνει με το τραγούδι της Anastasia, το Sick and Tired, το οποίο κυκλοφόρησε το 2004 στο δεύτερο single από το εξαιρετικά επιτυχημένο μόνιμο τρίτο άλμπουμ της. Πίσω από το δυναμικό ρυθμό και τους στίχους του κρύβεται μια βαθιά προσωπική ιστορία, η οποία συνδέεται άμεσα με μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.
1: Λοιπόν, αν και οι στίχοι μοιάζουν να περιγράφουν το τέλος μιας τοξικής ερωτικής σχέσης, η ίδια η Anastasia έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της ότι το τραγούδι γράφτηκε στην πραγματικότητα για μια στενή της φίλη. Το 2003 η τραγουδίστρια διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού. Κατά τη διάρκεια της μάχης της με την ασθένεια και των θεραπείων, συνειδητοποίησε ότι ενώ πολλοί άνθρωποι την πλησίασαν για να τη συμπαρασταθούν, ορισμένοι από τους πιο κοντινούς της φίλους εξαφανίστηκαν.
0: Άσχημο και δύσκολο. Το Sick and Tired, λοιπόν, γράφτηκε συγκεκριμένα για μια κολλητή της φίλη, η οποία την εγκατέλειψε και δεν ήταν εκεί όταν την είχε περισσότερο ανάγκη. Απογοητευμένη, λοιπόν, και πληγωμένη από αυτήν την προδοσία, η Anastasia αποφάσισε να διακόψει οριστικά τη σχέση τους και μετουσίωσε αυτό τον πόνο σε αυτούς τους καταπληκτικούς στίχους που θα ακούσουμε τώρα.

0: History. History. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
1: Έκθεση.
0: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
1: Age of Content.
0: Λουκάτς Ναρκόφσκι.
1: Oracle.
0: Ρόμπερ Τάικ.
1: Ιδίποδας.
0: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
1: Συζήτηση.
0: Ρωμαίο Καστελούτσι.
1: Φάουστ.
0: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
1: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
0: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
1: Landless.
0: Νίκος Καραθάνος.
1: Έπος.
0: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, ένα εκατομμύριο...
5: Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, ένα εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν...

0: Ιτολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Ξεπάγωσε!
5: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
6: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
5: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
7: σε Christmas mode.
5: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr. Άλλη μια ταξιδάρα από τον 92,9 εκεί. Σας βάζουμε λοιπόν σε χριστουγεννιάτικο mood από τώρα, γιατί θέλουμε. Λοιπόν, Kiss Drive Time. Άλλη μια ωρίτσα μαζί σας, Ελένη και Αλέξανδρος.
8: Καλησπέρα και πάλι.
5: Ποια ζευγάρια είναι πιο ευτυχισμένα θα μάθουμε.
8: Τηλεφώνημα ή μήνυμα στον προϊστάμενο.
5: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90's νέες επιτυχίες. Απαντήσεις δεν θα δώσουμε σήμερα, γιατί θα τις δώσει ο Ζήσης την Κυριακή.

0: μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα έχει και καλό καιρό. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο σε κάποιους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο, γιατί κάποιοι θα στηθούν μπροστά στην τηλεόραση και κάποιοι βέβαια θα πάνε και στο γήπεδο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Super League την Κυριακή σε 9 το βράδυ, στο γήπεδο Γεώργιος Καρασκάκης, το οποίο κάπου διάβαζα ότι θα υποστεί μια καθοριστική παρέμβαση, η οποία θα αφορά τη σημαντική διεύρυνση της χωρητικότητάς του. Θα αυξηθεί δηλαδή από 32.000 και κάτι θέσεις, θα φτάσει ίσως μέχρι τις 53.000 θέσεις. Λένε ότι θα είναι ένα ποδοσφαιρικό παλάτι.
1: Okay,
0: για να το δούμε και αυτό. Και βέβαια το Σάββατο, 7.30 AEK Coffee.
1: Μεγάλα μάτς και τα δύο.
0: Πάμε τώρα στο μάτς που γίνεται στους δρόμους.
1: Στους δρόμους. Ο Κηφισός έχει πρόβλημα προς τον Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Μοσκάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από πριν το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση. Η Κηφισίας στο κομμάτι ψυχικό δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείος του Παπάγου. Η Ελλήμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή και τον Καρέα. Η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι. Η Βουλιαγμένης από τη Γλυφάδα μέχρι το Ελληνικό. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα Πειραιός πριν την Ομόνοια, σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού.
2: 90's to now. Όταν ακούς Britney, είσαι στον 92,9 Kiss.

0: Britney Spears στο 92,9 εκεί φυσικά. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα, ναι, το οποίο νομίζω ότι θα το συναντήσουμε πολλοί από εμάς κάποια στιγμή.
1: Σε κάποιους μπορεί ήδη να έχει τύχει.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τηλεφώνημα ή μήνυμα στον προϊστάμενο σε περίπτωση που αργήσεις, σε περίπτωση που αρρωστήσεις, κάτι έχει γίνει. Τι κάνεις? Θα του στείλεις ένα μήνυμα, ξέρετε, μου συνέβη αυτό, ή θα τον πάρεις τηλέφωνο να του πεις, ξέρετε, μου συνέβη αυτό. Mm-hmm. Και θα αργήσω, δεν θα έρθω ή οτιδήποτε.
1: Ό,τι και να
0: είναι. Μήνυμα ή τηλεφώνημα?
1: Το μήνυμα συνήθως το απορρίπτει ο προϊστάμενος.
0: Ναι, αν είναι boomer.
1: Εννοείται, γιατί έχει μάθει στο τηλεφώνημα.
0: Ακριβώς. Ενώ αν είναι νεότερος δεν έχει θέμα. Οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι, λέει, προτιμούν συχνά το τυπικό ύφος επικοινωνίας.
1: Φυσικά.
0: Ενώ οι νεότεροι δίνουν προτεραιότητα στην άμεση ψηφιακή ανταλλαγή μηνυμάτων χωρίς επιπλέον προσφωνήσεις.
1: Mm.
0: Οπότε μπορεί να σου φανεί λίγο ότι είναι αγενής ο άλλος, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν το σκέφτεται έτσι.
1: Όχι.
0: Έχουν αλλάξει οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των γενεών.
1: Ακριβώς. Και να σου πω και το άλλο. Ο νεότερος εργαζόμενος, τέλος πάντων, θα προτιμήσει να στείλει γραπτό μήνυμα, γιατί μπορεί να υποθέσει ότι θα τον ενοχλήσω άμα τον πάρω τηλέφωνο.
0: 99,9%.
1: Ξέρεις ότι είναι σε δουλειά τώρα, και οπότε άμα τον πάρω τηλέφωνο θα τον ενοχλήσω και μπορεί να εκνευριστεί.
0: Mm.
1: Συμβαίνει όμως εντελώς το αντίθετο.
0: Ακριβώς.
1: Άμα στείλεις μήνυμα θα εκνευριστεί.
0: Και βέβαια όλο αυτό το χάος έχει προκληθεί από την πανδημία, η οποία περιόρισε τις διαζώσεις αλληλεπιδράσεις, εμποδίζοντας έτσι τους νέους να αφομοιώσουν τους άγραφους κανόνες επικοινωνίας στον χώρο εργασίας. Και έτσι έχει γίνει αυτό το μπάχαλο.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε μπορείτε να τον παίρνετε τηλέφωνο αν είναι boomer.
1: Καλύτερα.
0: Αν δεν απαντήσει, στείλτε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Σας πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώσατε, γι' αυτό.
1: Και να σας πω ότι αυτό. Σωστό. Έτσι.

0: Kiss Soundcheck. Λοιπόν, και πριν ακούσουμε τον ήχο, να πούμε το δώρο που είναι ένα τραπέζι φοβερό, 80 ευρώ, στο Σολούνα, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο. Η ατμόσφαιρα είναι απαράμιλης κομψότητας. Θα δοκιμάσετε signature cocktails, οι γεύσεις είναι εκλεπτισμένες. Ξεχωριστές οι μουσικές επιλογές, είναι φανταστικά.
1: Κάθε στιγμή εκεί είναι πραγματικά μια διαχρονική εμπειρία.
0: Αυτό είναι το δώρο. Αρκεί βέβαια να μας απαντήσετε σωστά, να μαντέψετε αυτό που θα βάλουμε τώρα. Είναι αυτό.
1: Για ακούστε.
0: ...69-42-929-929 για τα φωνητικά σας μηνύματα.
2: Οχ, όχι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ηχητικό. Γιατί δεν θέλουμε να μας πούν.
1: Τι είναι ή...
0: Αυτό.
1: Ποια είναι, τέλος πάντων.
0: Να το ακούσουμε άλλη μία.
1: Ναι.
0: Έχει πλάκα.
1: Πολιτικά μηνύματα
0: θέλουμε
1: στο Viber.
0: Στο Viber στο 6942 929 929. Beautiful things συμβαίνουν εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο 92,9 Kiss και στο Kiss Soundcheck λίγο νωρίτερα βάλαμε αυτό. Λοιπόν, και έχουμε φωνητικά μηνύματα για να δούμε τι είναι αυτό ακριβώς. Το δώρο μας είναι 80 ευρώ τραπέζι στο Σολούνα και πάμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας κάποια από τα φωνητικά μηνύματα που έχουν έρθει. Μπαίνετε όλοι στην κλήρωση όμως όσοι έχετε σωστή απάντηση.
1: Πάμε.
0: Ναι.
2: Γεια σας. Μήπως είναι διαφήμιση για την Coca-Cola με τη Mariah Carey?
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα. Μήπως είναι η Mariah Carey? It's time for Christmas.
1: Okay.
4: Στην όμορφη παρέα του Kiss, φυσικά η μία και μοναδική Μαράια Κάρι. Άντε να πάμε και στη Μάλτα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.
5: Καλησπέρα Kiss. Μήπως είναι το It's Time της Μαράια Κάρι? Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
6: Καλησπέρα Kiss. Είναι η Μαράια Κάρι που ξεπαγώνει για τα Χριστούγεννα.
1: Οκ. Okay.
7: Καλησπέρα Kiss. Ο ήχος αυτός είναι η Mariah Carey που καλωσορίζει τα Χριστούγεννα.
1: Ωραία, να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Άλλο ένα.
1: Άλλο ένα.
8: Καλησπέρα Kiss, είμαι η Λίνα. Είναι το τραγούδι της Mariah Carey, It's Time.
0: Η Mariah Carey είναι λοιπόν που ξεπαγώνει η βασίλισσα των Χριστουγέννων.
1: Βέβαια.
0: Και όπως φυσικά θα ακούσατε από το πρωί, εμείς θέλουμε δύο ακροατές από εσάς να τη δείτε και να μπείτε σε αυτό το χριστουγεννιάτικο φανταστικό mood στη Μάλτα μαζί με έναν παραγωγό του 92,9 Kiss. Τρία άτομα λοιπόν θα βρεθούν εκεί στη Μάλτα.
1: Τι ωραία.
0: Η Genius Travel βέβαια είναι μαζί μας που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Νομίζω ότι είναι το ταξίδι που πρέπει να κάνεις για τις γιορτές.
1: Έτσι.
0: Στη Μάλτα να δεις τη Mariah Carey.
1: Λοιπόν, για να ζήσετε την εμπειρία, μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή εύκολα και απλά.
0: Να πούμε ότι είναι 8 Δεκεμβρίου η συναυλία. Ένας τυχερός λοιπόν με ένα ακόμη άτομο και έναν παραγωγό του Kiss κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά να μπει σε αυτό το χριστουγεννιάτικο mood πηγαίνοντας στη Μάλτα για το Christmas time in Malta.
1: It's time. Πώς το κάνει? Ναι, δεν μπορώ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τόσο ψηλά δεν μπορώ να φτάσω.
0: Λοιπόν, kiss929.gr μπαίνετε για να δηλώσετε συμμετοχή.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Και τώρα το contouring.
19: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
20: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. 92,9 Kiss.
21: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
22: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: 92,9 Kiss, 90's no επιτυχίες και πάμε να μάθουμε για επιτυχημένες σχέσεις.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, γιατί διαβάσαμε εδώ πέρα κάτι το οποίο έχει μια βάση, έχει. Βλέποντας παραδείγματα φίλων γνωστών κλπ. Με σχέσεις οι οποίες έχουν κρατήσει και αντέξει το χρόνο. Λοιπόν, ποια ζευγάρια είναι, λέει, πιο ευτυχισμένα? Αυτά που η γυναίκα είναι το αφεντικό,
1: ναι,
0: στη σχέση.
1: Όταν λέμε αφεντικό, εντάξει, δεν είναι ότι αποφασίζω και διατάσσω, ρε παιδί μου. Είναι εκείνη που θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, ξέρεις, σε τέτοια πράγματα.
0: Να υποθέσω ότι στη δική σου περίπτωση ισχύει αυτό.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί έχετε μια, όντως, φτου-φτου-φτου, μια πολύ ωραία σχέση.
1: Ναι.
0: Και επειδή σας ξέρω κιόλας, πιστεύω ότι ναι, υπάρχει κάτι το ηγετικό.
1: Σαφώς και υπάρχει. Ναι, βέβαια.
0: Δεν σου λέω, δεν είναι πίσω από έναν πετυχημένο άντρα, υπάρχει μια πάντα μια γυναίκα, πώς το λένε. Δεν είναι τυχαία
1: έτσι,
0: πράγματα.
1: Όχι,
0: αυτά.
1: Καθόλου τυχαία.
0: Επίσης, πολλές φορές οι άντρες νομίζετε ότι κάνετε κουμάντο, αλλά στην ουσία δεν κάνετε.
1: Αυτό πονάει. Δεν έπρεπε να το πει.
0: Ισχύει,
1: το ξέρω. 90s to now. Όταν ακούς Teddy Swims, είσαι στον 92,9 Kiss.

0: Hathaway, What is Love? Τι είναι, πολλά πράγματα φυσικά.
1: Ναι,
0: μπορούμε να τα απαριθμίσουμε. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε όμως είναι, επειδή έρχεται το Σαββατοκύριακο τώρα και είναι ευκαιρία λίγο να είμαστε, είμαστε πάντα πιο χαλαροί τα Σαββατοκύριακα, οι περισσότεροι. Να φροντίσουμε να βγούμε με φίλους, να δούμε φίλους, την οικογένειά μας λίγο περισσότερο. Άλλωστε και τα πιο βαρετά πράγματα της καθημερινότητας είναι καλύτερο να τα κάνεις με παρέα. Εννοείται. Το λένε και οι επιστήμονες αυτό.
1: Βέβαια, ό,τι και να είναι αυτό.
0: Οτιδήποτε.
1: Ακόμα και ένας καφές ή ακόμα να δεις μια ταινία.
0: Να πας για ψώνια.
1: Ναι, γυμναστήριο.
0: Το ψώνια το μυαλό μου. Ναι. Διάβασμα. Τα πάντα όλα. Όταν τα κάνεις με παρέα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Εμείς πάντως εδώ το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την καλύτερη παρέα για εσάς. Να είναι τη επιτυχία όπως πάντα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και το Ζήση Ρούμπο. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι εδώ για εσάς από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Ο Ζήσης Ρούμπος κάθε Σαββατοκύριακο στο Kiss.
2: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά. Είστε καταπληκτικοί.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Lady Gaga, Just Dance, φυσικά στο 92,9 Kiss. Ελένη και Αλέξανδρος.
1: Τελειώσανε, φεύγουνε.
0: Ναι, σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι, ακριβώς στις 5 το απόγευμα. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ξεπάγωσε!
14: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
15: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
14: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
16: σε Christmas mood.
17: All I want for Christmas is Kiss.
14: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Και όλα γίνονται μαγικά. Καλησπέρα και από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, παρέα για τις επόμενες 3 ώρες των 92,9 Kiss. Μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με πόση λαφτάρα το περιμένω, γιατί κάνω και κάτι εργασία στο σπίτι, οπότε καταλαβαίνετε. Όλα όμως γίνονται καλύτερα με αγαπημένη 90's του Now μουσική. Έχουμε μπόλικη μαζί με τα νέα σήμερα που θα ξεκινήσουμε και στην εκκίνηση Enrique Iglesias και Ελπίδα.

Σλιμάν, 92,9 Kiss, τη νέα σήμερα. 9 Οκτωβρίου, απαγή στο Παρίσι, Βαστίλη Ζήμια, νέα εξέγερση. Πραγματικά, ανυποχώρητοι μαθητές, πετροπόλεμοι με αστυνομικούς, δακρυγόνα, ταραχές δίχως τέλος σε όλη τη Γαλλία. Μίλα μου για ειρήνη. Σπουδαία λέξη και αξία. Το Νόμπελ Ειρήνης στην Αβίπη λέει, είναι νοτιοαφρικανή, πρώην ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα κατά του Απαρτχάιντ. Αστειεύτηκε λέγοντας, όταν λάμβανε το Νόμπελ Ειρήνης, αν με χειροκροτήσετε κι άλλο, ίσως μοιραστώ το Νόμπελ με τον Τραμπ. Συνέχεια με επιτυχίες 90's του Νάθ. Ακούσουμε κάσκα τον υπέροχο Alex Warren και αυτήν η Crazy Town με το Butterfly.

0: 92,9 Kiss Kaska Cry. Η αλήθεια είναι πως τελευταία ακούμε και ζούμε πράγματα για γέλια αλλά και για κλάματα. Εγώ έχω να σου πω όμως κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται, να επικοινωνούν ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και εμείς επικοινωνούμε τέλεια και στο live και σε 929.gr για ό,τι θέλετε ή απλά για παρουσίες.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
0: 92,9 Kiss. Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωή Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
8: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Yeah, you make me feel υπέροχα στο 92,9 Kiss. Δεν αργά να πούμε happy birthday στο Bruno μας. Bruno Mars. Είχε γενέθλια το αγόρι μας. Εχθές, δεν πειράζει. Τα γιορτάζουμε. Κάνε ένα μήνα. 92,9 Kiss, επιτυχίες 90's του Now. Κάτι που δεν ήξερες για τον Bruno Mars είναι πως γεννήθηκε στη Χονολουλού και πως ο πατέρας του έδωσε το παρατσούκλι Bruno. Δεν είναι το αληθινό του όνομα, είναι το αληθινό του όνομα Peter Jean Hernandez, γιατί σε μικρή ηλικία του θύμιζε τον Ιταλοαμερικανό παλαιστή Bruno Sammartino. Το Mars το πρόσθεσε αργότερα στην εφηβεία του επειδή ένιωθε ότι δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη. Δεν ξέρω αν το νιώθεις και εσύ μερικές φορές. Την έχει την τρέλα, την καλή τρέλα Bruno Mars. Μιλώντας για τρέλα, Dua Lipa.

0: Christmas Kiss.
1: Παίζετε μουσικάρες. Σας ακούω συνέχεια το πρωί στο βράδυ.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Κοίτα με στα μάτια και άκουσε με στο ραδιόφωνο τον αγαπημένο σου 92,9 KISS. Την παρέα μας είναι η Telekom. Για εσάς φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε, γιατί πραγματικά αυτό σας αφορά πάρα πολύ. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBps, Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, πραγματικά το τερμάτισε το WhatsApp. Εμείς πάμε τώρα για πολύ σύντομη στάση αγορά και την επόμενη ώρα έρχονται αγαπημένες επιτυχίες 90's του Now και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Καλό, ε!
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
11: Μπαμπάκα μου.
12: Ξεπάγωσε!
13: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
14: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
13: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
15: σε Christmas mode.
13: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show.
11: Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Φανταστική εμπειρία η χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey από τον 92,9 Kiss. Παρασκευή βράδυ με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα. Μέχρι τις 10 θα το πάμε μαζί. Και αυτή την ώρα στην παρέα μας η Telecom θα ακούμε την καλύτερη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω και για τους ανθρώπους που δεν ανεβάζουν φωτογραφίες στα social. Τι παίζει ακριβώς με αυτούς. Ξεκινάμε με την Ishtar Last, καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω και για τους ανθρώπους που δεν ανεβάζουν φωτογραφίες στα social. Τι παίζει ακριβώς με αυτούς. Ξεκινάμε με την Ishtar Last Kiss.

Just One More Night με τη Mariah Carey. Christmas time in Malta. Τι έγινε σήμερα το πρωί στον 92,9 Kiss? Καταρχάς έγινε κλήρωση για το διαγωνισμό της Ακύρα. Βρέθηκε η νικήτρια που θα φύγει πεντάήμερο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Κάιρο, στις πυραμίδες της Γκίζα, για να δει τη Ακύρα. Και ο Αργύρης και η Ζωή ανακοίνωσαν το νέο Kiss World Concerts, που είναι η Mariah Carey φυσικά. Σε στέλνουμε στη μεγάλη sold out συναυλία της Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Οπότε μπείτε στο site μας και κάντε τα κουμάντα σας, έτσι. Επιτυχίες να είναι του Now. Έρχεται Hugel μαζί με Aras και Topic I Adore You. Και αυτή είναι η υπεροχή Adele με το Someone Like You.

92,9 Kiss. Παρασκευή βράδυ παίζει τα πιο αγαπημένα μας ιταλικά κομμάτια στις επιτυχίες 90's του Now. Μη με ξεχάσεις ποτέ, non ti scordar mai di me. Το κομμάτι που εκτείναξε την καριέρα της Giusy Ferreri. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί, το γιαπωνέζικο σου το βραδάκι? Στο box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ, κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά box το delivery που πάντα κερδίζεις. Η Bibi τώρα κερδίζει την προσοχή μας με αυτή τη μίξη από Faithless, Beat και τη σεξι φωνή της.

Better Day, Better Nights με τον 92,9 Kiss και την καλύτερη 90's του Now μουσική και η ψυχολογία των ανθρώπων που δεν ανεβάζουν φωτογραφίες στα social γενικά συχνά ή και καθόλου. Πολύ απλά δεν χρειάζεται κάθε δείπνο να έχει κοινό, ιδιωτικότητα για αυτούς. Είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη από την προσοχή. Επίσης μια καλή φωτό δεν γίνεται καλύτερη επειδή πήρε 200, 300, 500 like. Δεν χρειάζονται δηλαδή επιβεβαίωση, συνεχώς συνέχεια. Επιτυχίες 90's του Νάθου, ακούσαμε τον Ρίκι Μάρτιν στο υπέροχο Living La Vida Loca και θα χορέψουμε μαζί του. Και τώρα οι Ρίμον τραγουδούν για ένα Supergirl.

0: Δώστα όλα, J-Lo, on the floor, στο 92,9 Kiss, Dance the Night Away. Δεν ξέρω για σένα, για μένα ο χορός είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία, ειδικά όταν χορεύεις μόνος στο σπίτι. Αύριο με την ευκαιρία, 10 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Ψυχική υγεία πάνω απ' όλα. Υπάρχουν δωρεάν επιλογές υποστήριξης σε περίπτωση που δεν το ήξερες, όπως η γραμμή 10306, η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, που λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24/7, 24 ώρες το 24ωρο. Και τι θυμήθηκα τώρα, τέτοιες μέρες πριν από μερικά χρόνια, μετακόμισα στο πρώτο μου φοιτητικό σπίτι. Ανεξαρτησία, παρέες, ξενύχια. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία και πολύ ξένιαστα. Οι φετινοί πρωτοετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πραγματικά σε πάει σε άλλο level. Εγώ σε πάω προς τις 9 και εκεί έρχονται επιτυχίες 90's του Now, αυτές που αγαπάς και που θέλεις να ακούς, και θα τις απολαμβάνουμε για 55 λεπτά και την επόμενη ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω! 1000 ευρώ είναι αυτά!
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams. Το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Πέθανε!
10: Ποιος? Η αισθητικός!
9: Εντελώς!
10: Εντελώς!
9: Πότε?
10: Χθες το απόγευμα.
9: Πού?
11: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
9: Και το πτώμα?
10: Μπρούμητα, στον καζόν.
9: Να το κουρέψετε.
12: Το πτώμα.
9: Τον καζόν.
13: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
9: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Ξεπάγωσε!
15: Την ξεπαγώσαμε!
12: Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
14: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
12: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
15: σε Christmas mood.
12: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Νωρίς η χριστουγεννιάτικη μαγεία. Παρασκευή βράδυ 9 Οκτωβρίου με τη Χριστίνα στον 92,9 Kiss. Παίζει για εσένα την καλύτερη 90's του ναού μουσική για 55 λεπτά αυτή την ώρα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Πεφταστέρια έχουμε στον ουρανό και απόψε και αύριο έχουμε και νέα σελήνη. Θα πούμε ζώδια, θα πούμε και ένα ευχαριστώ, θα σου πω ακριβώς σε ποιον. Ξεκινάμε με Ed Sheeran και James.

Feel so good στον 92,9. Kiss Παρασκευή βράδυ. Ένα ευχαριστώ στη Sonic, DJ Sonic, που εμπνεύστηκε αυτή την κομματάρα. It feels so good. Και θέλω να σας πω μια υπέροχη θετική είδηση που γεμίζει ελπίδα, μας κάνει να λέμε ευχαριστώ για την ανθρωπιά που υπάρχει γύρω μας. Και μας έρχεται από τον Εύρο, στο χωριό Ρούσα Σουφλίου. Οι κάτοικοι ενώθηκαν και χτίσαν όλοι μαζί το σπίτι ενός νεαρού ζευγαριού σε μια εποχή που οι περισσότεροι δυσκολεύονται οικονομικά. Μια ολόκληρη τοπική κοινωνία αποφάσισε να προσφέρει εθελοντικά το χρόνο, τον κόπο και το μεράκι της. Και έγιναν μια γροθιά για να βοηθήσουν δύο νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν τη ζωή τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στον τόπο τους. Οπότε απέδειξαν τι σημαίνει πραγματική γειτονιά και ανθρωπιά, και αυτό είναι υπέροχο. Ευχαριστώ και στη Σία για αυτό το ύμνο δύναμης. Θα την απολαύσουμε τώρα στις επιτυχίες 90's του Now. Αυτό είναι το Unstoppable.

92,9 Kiss, η Αλήσια Kiss με το Girl on Fire. Το Σαββατοκύριακο το κορίτσι μάλλον θα είναι στον ήλιο, 30 αύριο στην πόλη Σάββατο και παραλιακός. Κυριακή λίγα συννεφάκια, 27-28 βαθμοί Κελσίου. Τη Δευτέρα με το καλό στο Breakfast Show στις 9:20 παίζεις με Αργύρη και Ζωή στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό και ο Ζήσης Ρούμπος την Κυριακή 10 με 1 σου δίνει τις απαντήσεις που θέλεις. Ενώ τώρα η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μας φέρνει ένα εσπρέσο, γιατί η νύχτα της Παρασκευής προβλέπεται μεγάλη.

φεύγοντας κλείσε και την πόρτα. 92,9 Kiss Teddy Swims the Door. Αύριο 10 Δεκάτου έχουμε νέα σελήνη στο ζώδιο του ζυγού. Τι λέει ο αστρολόγος? Σχέσεις προσωπικές, επαγγελματικές θα βρεθούν στο επίκεντρο. Ποιες από αυτές πραγματικά έχουν αξία και ποιες χρειάζονται επανεξέταση? Αυτό κυρίως επηρεάζει ζυγούς, κριούς, δίδυμους και παρθένους. Σήμερα στα διάσημα μουσικά γενέθλια, σήμερα 9 Οκτωβρίου, η Γαλλίδα Φρανς Γκάλ, Έλα Ελά και η Αγγλίδα Ρόκερ Πόλι Χάρβεϊ, γνωστή και ως PJ Χάρβεϊ. Στις επιτυχίες 90's του Νάου τώρα θα ακούσουμε τον υπέροχο Charlie Puth στο See You Again.

Κανένα silence απόψε. Αγαπημένος μουσικός θόρυβος 92,9 Kiss με την καλύτερη 90's του Now Μουσική. Και αυτή την ώρα ακούσαμε για 55 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αυτό θα συμβαίνει και όλο το Σαββατοκύριακο. Είπα Σαββατοκύριακο, έχουμε τον υπέροχο Ζήση Ρούμπο στον αέρα μας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 10 με 1 το μεσημέρι. Την Κυριακή σου δίνει και απαντήσεις για τις ερωτήσεις του διαγωνισμού του αγαπημένου μας παιχνιδιού, 1000 ευρώ το λεπτό. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή βράδυ, ο μήνας έχει 9. Ζήστε το ξένιαστα και ωραία. Και τη Δευτέρα με το καλό στις 7 σας περιμένω εδώ. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 εκεί και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα.
2: Αγωνία έχω.
3: Καλή σας μέρα.
4: Αργύρη. Μου κάνετε πλάκα.
1: Γιατί μπορεί να σε πήραμε.
3: Γιατί μπορεί να σε πήραμε, για πες.
4: Συγγνώμη, σήμερα λίγο διαγωνισμό.
3: Ποιο διαγωνισμό?
4: Για τη Σακύρα.
3: Μάλιστα, και έχεις δηλώσει συμμετοχή.
4: Πρώτη.
1: Κέρδισε!
4: Πάω Αίγυπτο.
3: Πας Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδες της Γκίζας, να δεις τη Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σας πιπηλάμε τα αυτιά.
4: Kiss
0: Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Ξεπάγωσε!
0: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
12: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mode.
0: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
14: Stoy. Loca.

0: Καλά, είστε φοβεροί.
1: Σας ακούμε οικογενειακό.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Ποιος, η αισθητικός.
1: Εντελώς.
2: Πότε?
0: Χθες το απόγευμα.
3: Πού?
4: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκι.
2: Και το πτώμα?
1: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
5: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
6: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Πού?
2: Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.

0: ξεπάγωσε, ξεπάγωσε, ξεπάγωσε,
1: ξεπάγωσε.
2: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mode.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. This is
1: Kiss. Καθημέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά. Είστε καταπληκτικοί.
2: Your radio connection. 92,9 Kiss.
3: Yo, listen up. Here's the story.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Παγόβουν, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
6: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
7: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
6: Kiss Drive Time
7: με την Ελένη
6: και τον Αλέξανδρο.
7: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
6: στον 92,9 Kiss.
8: Α! Τι! Πέθανε!
9: Ποιος? Ή αισθητικός?
8: Εντελώς!
10: Εντελώς!
8: Πότε?
9: Χθες το απόγευμα.
8: Πού?
11: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
8: Και το πτώμα?
10: Μπρούμητα, στον καζόν.
8: Να το κουρέψετε.
12: Το πτώμα.
8: Τον καζόν.
10: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
8: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα, besttravelgenius.gr.

0: 90s to now.
1: Όταν ακούς Alex Warren, είσαι στον 92,9 Kiss.

0: ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Ξεπάγωσε!
3: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
3: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
3: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 Kiss και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα.
2: Αγωνία έχω.
3: Καλή σας μέρα,
4: Αργύρη. Μου κάνετε πλάκα.
3: Γιατί μπορεί να σε πήραμε, για πες.
4: Συγγνώμη, σήμερα λίγο διαγωνισμός.
3: Ποιος διαγωνισμός?
4: Για τη Σακύρα.
3: Μάλιστα, και έχεις δηλώσει συμμετοχή?
4: Πρώτη.
3: Πας σε Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδες της Γκίζας, να δεις τη Σακύρα Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι η μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σας πιπηλάμε τα αυτιά.
4: Σας πάρα πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mode.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: Kiss.
1: Καλά, είστε φοβεροί. Σας ακούμε οικογενειακό.
2: Your radio connection 92,9 Kiss.
3: I could stay awake just to hear.

0: αρέσει εκπομπές.
1: Παίρνει μουσική που παίζεται.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?